0: 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξύλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία
0: μου. Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε το κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ήμουν ανάμεσα στα δύο. Να ξεκινήσω με καλημέρα ή να ξεκινήσω με συχτήρι, Κατερίνα.
1: Με καλημέρα, μωρέ. Άστο να πάει.
0: Είπα καλημέρα. Τώρα όμως θα πάμε στο συχτήρι.
1: Ποιον θα συχτηρίσει?
0: Το Βασίλη το Βλάχο. Γιατί λέμε τώρα, συμπέρανα εγώ και εδώ πέρα η πιστή μου υπήκο, η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ιού και τη ραδιοσκευασία και η Κατερίνα Μπούκα, παρόλο που δεν θέλει να είναι υπήκο κανενό. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Βασίλης είναι η φάση ότι δεν θα προσαρμοστώ εγώ να μην αργώ. Θα μάθετε εσείς από εδώ και πέρα να το βάλετε στο μυαλό σας καλά ότι εγώ θα αργώ. Δηλαδή, εσείς προσαρμοστείτε ότι εγώ αργώ.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ να προσαρμοστώ να μην αργώ.
1: Ναι.
0: Αυτό αφορά το Βλάχο. Ο Πασάς το παλεύει ακόμη και αυτός προς τα εκεί πηγαίνει. Το βλέπω προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή εκεί προς τον Ιούλιο να μην ασχολείται πια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αλλά νομίζω ότι το παλεύει. Έχει τύψει ακόμη αυτός ως νέος στη φάση. Ο άλλος.
1: Εντάξει, τώρα
2: μην τον κατηγορείς.
0: Το κατηγορώ ευθέως.
2: Είχαμε...
0: Και δημόσια.
2: Είχαμε συμφόρηση κάτω, πήγαμε να τρακάρουμε στην είσοδο.
1: Με ποιον, με τον Βασίλη?
2: Την ώρα που λέει η Κατερίνα Μπούκα, πήγαμε και βγήκαμε ανάποδα από τους. Δεν ακούω.
0: Γιατί δεν έχει ακούσει
2: κανένα?
0: Τα κατάφερε όμω, να ξέρει. Θέλω να ακούσει το ηχητικό. Σβήνει ακριβώ πάνω.
1: Είναι ένα περίεργο σβήσιμο.
2: Ξέρεις, έχω. Είναι μέσα στο DNA μας, παιδί μου, να είμαστε ορχήστρο.
0: Είσαι ραδιοφωνικός άνθρωπος.
1: Σήμερα τι ήρθες ντυμένος ήλιος?
2: Σου αρέσει ο Μπούκα?
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει που τσεκάρεις τα ρούχα σου, δηλαδή δεν φοράς ό,τι να είναι.
1: Sorry girls, I'm red flag.
0: Ωραίο.
2: Μου την πήρε και εκεί.
0: Πάλι μόνο.
2: Το ξέρεις ότι έχω μπλούζα με το προσωπάκι της
1: πάντα. Ναι. Έχεις... Αυτό πάντως εγώ νομίζω ότι.
0: Φίλε, πρέπει να έχεις ζωή με το προσωπάκι της παντού. Λες να μην έχεις μπλουζάκι με το προσωπάκι της, θα το συγγνώμη, Κατερίνα.
1: Αυτή η μπλούζα δεν θεωρώ ότι θα αποτρέψει καμία. Νομίζω το αντίθετο.
2: Θα τη φέρει πιο κοντά.
1: Ναι, ανάλογα πού θα κυκλοφορήσεις, αλλά προς το κέντρο θα τη φέρει.
0: Όσο και αν πιστεύεις ότι σε θεωρώ νούμερο ένα στην παντόφλα, δεν σε θεωρώ. Α, καλό στο
1: άνθρωπο.
2: Πες ότι πήγαμε να πέσουμε μαζί στην είσοδο. Εγώ σε περασπίστηκα.
0: Κάτσε κάτω, ρε Βασιλάκι, κάτσε κάτω.
2: Τι έγινε στην είσοδο?
0: Κάτσε κάτω γιατί θα ακούσεις εσύ τώρα.
1: Κοίτα τι ωραίος που έρχεται όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ωραίος. Δεν με ενδιαφέρει ως ωραίος. Δεν τον πήρα για ωραίο.
1: Τον έχεις απέναντί σου όμως.
3: Δεν πήρες για ωραίο.
0: Δεν σε πήρα για ωραίο. Μου βγήκε στην πορεία ότι είσαι και ωραίος. Αλλά αυτό δεν. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό αφορά καθόλου την εκπομπή? Ραδιόφωνο κάνουμε.
3: Τι φύγω τότε.
0: Λέω λοιπόν ότι αν πιστεύεις, Θανάση, ότι σε θεωρώ νούμερο ένα στους παντοφυλάκηδες, δεν σε θεωρώ καν στη δεκάδα.
2: Το ξέρω.
0: Νομίζω ότι είσαι ο Ακύλας. Είσαι δέκατος.
2: Φαβορεί αλλά δέκατος.
0: Όπω
2: παιδιά.
0: Όλοι πιστεύουν ότι θα σε είχα στην τριάδα, αλλά τελικά είσαι δέκατος.
2: Τον άκουσα χθες στις δηλώσεις. Πω, στεναχωρήθηκα με το παιδί. Ενώ μέχρι κάτι είχε πάθει και η μύτη του. Γιατί έκανε σαν
0: εντάξει.
2: Πολύ άγχος. Τον έχουν
0: εγώ τάπα, αλλά πάλι ήμουν ο Ουγγαρέζος που είναι δυσίωνος. Εγώ το έχω πάρει αυτό από τον πατέρα μου. Λέω λίγο τα πράγματα όπως θα έρθουν. Όλοι λένε ότι αυτό είναι ακραίο αυτό που πάω να. Προδικάζω ή που προβλέπω, αλλά τελικά βγαίνει. Μπορεί να το προκαλώ κιόλας, αλλά βγαίνει. Είχα πει λοιπόν, σας είχα πει, εγώ δεν είμαι τώρα σαν αυτούς που λένε τάπα δεν τάπα. Για θέσεις δεν είχα μιλήσει και αν θυμάστε όταν είχαμε κάνει τα.
2: Δεν είπα.
0: Επίτηδες δεν είπα. Όχι επειδή ήξερα, επειδή ακριβώς δεν ήξερα. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είχα πει. Ότι όλο αυτό το φούσκωμα σίγουρα πάμε για πρωτιά και σίγουρα πάμε για πρωτιά. Είναι εκ του πονηρού. Το στείνουνε για να έχουν μετά την αποδόμηση, να έχουν κι άλλο. Γιατί εμείς έχουμε πρόβλημα περιεχομένου στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κυρίως στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο το ΜΑΠΕΣ, όμως δόξα τω Θεώ δεν έχει. Γι' αυτό και δεν δίνει πια λόγο στους ακροατές του. Σήμερα θα μιλήσουν οι ΜΑΠΕΣ.
2: Μόνο. Ετοιμαστείτε, θα μιλήσετε εσείς.
0: Λέω λοιπόν ότι. Θα μιλήσετε εσείς. Λέω λοιπόν. Μια ωραία αντίφαση που δημιουργήθηκε. Ότι όλο αυτό το θα βγει, θα το πάρει. Το φουσκώνει επίτηδες για να έχει να σχολιάσει όταν θα ξεφουσκώσει.
1: Το λες.
0: Το λέω.
1: Ναι.
2: Μωρέ, η δική μας το έκανα.
0: Έχω και άλλα παραδείγματα. Το Βασίλης, ας πούμε. Ναι. Όταν η Ελένη πια, λόγω συνθήκων, δεν ήταν πια η τηλεόραση τέτοια. Βασίλισσα. Γιατί? Για να κάνει ένα 9, να έχεις να σχολιάζεις μετά το ξεφούσκωμα και την αποδόμηση της Βασίλισσας.
2: Ναι,
0: γκρεμίστηκε
2: μου
0: η Βασίλισσα.
2: Καταλαβαίνω. Απλώς εδώ δεν ήταν δικό μας, δηλαδή δεν ήταν εσωτερικό, ας πούμε, 5 εκπομπών.
0: Για την Ευρώπη δεν ξέρω. Δηλαδή, στην Ελλάδα εσωτερικά ήταν πάντως.
2: Έβλεπες τα στοιχήματα ότι ήταν δεύτερος, τρίτος, πολύ καιρό. Έβλεπες τα views ότι ήταν πρώτος πάντα και παντού. Δηλαδή. Και εγώ ξέρεις, χθες το σκέφτηκα και λέω: ωραία, φίλε, περάσαμε 2 μήνες ως φαβορί μονάχοι μας.
0: Η Άση Μπίλιο, ας πούμε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Βγήκε και είπε ότι. Αυτό θες να πεις.
2: Όχι.
0: Η Άση Μπίλιο, ας πούμε, βγήκε και είπε ότι. Sorry που είχα πει ότι θα βγει πρώτος, είχα δει λάθος ημερομηνία.
2: Λάθος ώρα.
1: Την ξεγέλασαν τη γυναίκα.
2: Μου δώσαν λάθος ώρα.
0: Λάθος ώρα, ναι, λάθος ώρα.
4: Τη δώσανε τη στάρα. Δηλαδή σου λέει, είχα το ζώδιο, ήξερα ότι θα πάει καλά, αλλά επειδή είχα λάθος ώρα, εκείνες τις μέρες η ώρα του. Όχι, σου λέει, η ώρα του εκείνες τις μέρες που θα τραγουδούσε είχε πρόβλημα.
0: Ήταν αυτό.
4: Δεν το ήξερα, λέει. Πήγα τελείως μόνο με το ζώδιο.
0: Ναι. Πάντως θα τελειώσω τη φάση με τους παντοφλάκηδες και θα πάμε κατευθείαν στους μάπες. Ο κουμπάρος μου, λοιπόν, για να καταλάβεις τώρα που έχει οικογένεια με δύο παιδιά, εχθές το ένα του, αυτό το βαφτιστήρι μου, επειδή έχω βάλει, κοιτάζω τώρα την εβδομάδα μου, έχω βάλει υπενθυμίσεις, ρε παιδί μου. Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, γεννήθηκε το βαφτιστήρι μου, ο Μιχάλης. Το παίρνω, λοιπόν, εχθές.
2: Γενέθλια.
0: Τι είπα?
1: Γεννήθηκε.
2: Έχει γενέθλια. Αυτό εννοώ.
0: Γενέθλια δεν είπα.
2: Ναι.
0: Είπα.
2: Όχι, ναι, ναι. Λες, σαν αυτή την Παρασκευή γεννήθηκε. Και λέω, έχει τα γενέθλια, θα κάνετε
0: ναι,
2: κάτι.
0: Βάση, ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, και του στέλνω εχθές, του λέω, θα κάνετε τίποτα. Και μου λέει, κουμπάρε μου, λέει, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και για οικονομικούς λόγους λέμε να πάμε οικογενειακό σε ένα διήμερο.
2: Πόσο είναι δηλαδή, τώρα το βαφτιστήρι?
0: Ε?
2: Πόσο γίνεται το βαφτιστήρι?
0: Δεν ρωτάς, αυτά τα ξέρω.
2: 9, 10, 11 εκεί.
0: Εκεί στα 9 maximum. Να είναι 7-8 εκεί.
2: Α, οκ, οκ.
0: Δεν ξέρω κανένας βαφτιστήριο της ηλικίας και γενικά δεν τα πω καλά.
2: Δημοτικού.
0: Ναι.
4: Ωραία.
0: Ναι.
4: Αλλά εγώ και τα νύψια μου μπερδεύω.
1: Μου αρέσει τίποτα, το 9 maximum.
0: Εγώ και εμένα, ρε, να μου πεις πότε πέθαναν οι γονείς σου, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, κάποιοι παιδιά δεν το έχουν καθόλου.
0: Εγώ το πάω καλοκαίρι, Χριστούγεννα, απόκριες, Πάσχα, καλοκαίρι και το πάω έτσι.
2: Με κάτι άλλο που το συνδέει.
0: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, και μου λέει θα κάνουμε. Καπάκι μου στέλνει η γυναίκα του. Κουμπάρ, θες να κόψουμε μια τούρτα την Παρασκευή? Ρε, είστε καλά, λέω.
2: Αλλού ήταν αυτή.
0: Μήπως είστε σε διάσταση?
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η ασυνεννοησία της παντόφλας προκύπτει γιατί τι έγινε. Αυτός φαίνεται σε κάποια άλλη φάση είχαν πει θα πάμε διήμερο. Το λέει στη γυναίκα του, με πήρε ο Ουγγαρέζος. Θα λέει η γυναίκα του, θα πει να το κάψει το διήμερο και σου λέει δεν μπορεί και να μην κάνουμε τίποτα. Μια τούρτα θα την κόψουμε. Παίρνει η ίδια. Θα κόψουμε την τούρτα. Τελικά λέω θα κόψει την τούρτα ή θα πάτε διήμερο. Δεν είχαμε πει τώρα να πάμε διήμερο. Θα πάμε, λέει, πιο μετά διήμερο. Πίπες. Μια ταλέπα και για μένα και για αυτόν και για αυτήν.
2: Τούρτα θα κοπεί.
4: Θα δούμε.
1: Θα κοπεί, ρε παιδί.
0: Εγώ πιστεύω θα κοπεί η τούρτα γιατί ακυρώσαν το διήμερο. Καταλάβεις τι έγινε.
2: Ναι.
0: Και δεν είχαν συνεννοηθεί. Ο ένας για να την ευχαριστήσει, συγγνώμη, προέτρεξε και λέει θα πάω διήμερο με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα λέει του το έκαψα χωρίς να τον έχω ενημερώσει. Λοιπόν, καλά να περνάτε τα ζευγάρια με τα παιδάκια σας. Τα παιδάκια σας είναι ευλογία.
2: Υπέροχα παιδάκια.
4: Σου δίνω και ένα άλλο σενάριο υπερπαντοφλάκιδο. Που το ξέρω, το παίζει και αυτό το σενάριο. Ναι. Το ξέρεις ότι μπορεί να ήσουν η πέτρα του σκανδάλου και να χάλασε το διήμερο. Επειδή ο φίλος σου προτίμησε να μην κάνουμε κάτι με τον Δημητρό. Ήρθε η κουβέντα, τσακωθήκανε, αρπαχτήκανε.
0: Ναι. Ναι.
4: Μετά ηρεμήσανε και λέει η γυναίκα σου: ωραία, όχι, θα το κάνουμε εδώ.
0: Λοιπόν.
4: Και σε παίρνει.
0: Και μετά λέτε ότι οι μάπες είμαστε δυσίωνοι να πούμε και είμαστε κατά των παιδιών που όλοι τα αγαπάμε τα παιδιά. Αλλά δηλαδή.
4: Παίζει
0: μάπες...
4: αυτό το σενάριο που σου είπα.
0: Παίζει. Δηλαδή ο μάπας πρέπει να είναι μάπας ο άλλος να έρθει να σου πει ότι το παιδί. Υπάρχουν και άσχημα παιδιά και ωραία παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η ρίση που λέει όλα τα παιδιά είναι ωραία. Όχι. Μπορεί να έχουν χαρίσματα τα παιδιά.
2: Βεβαίως χαρίσματα.
0: Αλλά επίσης ένα παιδί που γεννιέται.
1: Δεν χρειάζεται να πας να το πει στο γονιό.
0: Όχι στο γονιό, αλλά μην μου λες ότι.
1: Ναι.
0: Όχι το μωρό, για οποιονδήποτε.
1: Ναι.
0: Γιατί να πεις οποιονδήποτε πάγινες, αδυνάτισες, ομόρφινες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, τελείωσαν αυτά. Γενικά, ανεξαρτήτως ηλικίας όμως.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να μου λες εδώ που συζητάμε μεταξύ μας ότι τα παιδιά. Επίσης, τα παιδιά που γεννιούνται κάποια ωραία και μετά γίνονται άσχημα. Ή κάποιοι γεννιούνται άσχημα και γίνονται όμορφα. Είναι αυτό που λέγανε. Όμορφο στην κούνια, άσχημο στη ρούχα. Ή το αντίθετο. Λοιπόν, να τα λέμε τώρα αυτά τι.
1: Καλά, αυτό είναι και λίγο παρηγοριά γιατί είναι άλλα που γεννιούνται όμορφα και μένουν όμορφα.
2: Ναι, τα
4: πολύ λίγα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο ένα ξέρω. Ξέρω. Αυτή η σύλλο του, του Brad Pitt και της Αντζελίνα Τζολί.
2: Πολύ πετυχημένο.
0: Γεννήθηκε άρτιο και συνεχίζει άρτιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Είχαμε πει μια εκκρεμότητα θέμα από χθες. Το σημείωσε κανείς ή.
4: Βεβαίως το σημείωσε.
0: Έλα, Θανάση μου.
4: Ήταν πράγματα που μπορεί να κάνουμε με το διεύρο.
0: Μπράβο. Εσύ δεν το θυμόσουν. Εσύ δεν το θυμόσουν.
2: Κάτι η Κατερίνα έκανε με το διεύρο, νομίζω, και εμπνευστήκαμε.
0: Με 2 ευρώ. Τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα ημέρας.
2: Πρωτότυπες ιδέες, δηλαδή το κάποια μπουκαλάκια νερό, εντάξει το ξέρουμε ρε παιδί μου, πώς θα τα αξιοποιούσατε έτσι λίγο πιο δημιουργικά, τι κάνεις τη σήμερα ημέρα.
1: Ναι, για να μην οδηγούμαστε στο να πετάμε τα διεύρα, γιατί έτσι ξεκίνησε. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης ένα διεύρο πάρ' το και πέτα το και λέω όχι.
2: Θα αξιοποιηθεί.
0: Δεν είπα πάρ' το και πέτα το, βάλ' το στην άκρη, 2-2-2-2 να ξέρεις, ο Νίκος ο Χαλκούσης έκλεισε διακοπές.
1: Με διευρά.
0: Διευρά που μάζευε όλη τη χρονιά. Και με ευρώ πάει, και με ένα ευρώ.
1: Πόσα διεύρα τη μέρα έβαζε στην άκρη και τι διακοπές.
0: Έναν βάζει, γίναμε. Για βάλτε το. 700 ευρώ.
4: 700 ευρώ είναι, ρε, σε ένα χρόνο.
0: Το χρόνο.
4: Πα ταξίδι άνετα.
0: Που δεν θα είναι και διεύρο, κάτι παραπάνω θα βάλει και θα γλυκαθεί. Εκεί θα έχει ένα 5 ευρώ το ρόκι και θα το ρίξει μέσα.
1: Σε κάνα κάμπινγκ, θα γλυκαθεί, λε.
0: Δεν θα γλυκαθεί.
1: Ο Βασίλης δεν πιστεύει.
4: Ο Βασίλης είναι το καλύτερο.
2: Πιστεύω ότι συμβαίνει. Ωστόσο, ρε παιδί μου, βιώνω μια μιζερουάζ να το κάνω.
0: Ναι, ξέρεις τι, έχει την, πώς να το θέσω, την ανυπομονησία της αποταμίευσης. Δηλαδή ότι τα βάζω και μια μέρα που θα τα ανοίξω θα είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό από το πουθενά.
2: Αυτή τη χαρά δεν μπορώ να την νιώσω.
1: Είναι κάτι να περιμένεις, ρε παιδί.
0: Κάτι να περιμένεις. Καταλαβαίνεις. Είναι λίγο δημιουργείς τον εαυτό σου μια έκπληξη.
4: Είναι για τους ανθρώπους που είναι οργανωτικοί και έχουν υπομονή. Τώρα υπάρχουν και χαρακτήρες σαν και εμένα που πιστεύω είναι έτσι και τα παιδιά που δεν θα αντέξουν.
0: Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω. Παίρνεις ένα παντελόνι που δεν σου χωράει.
2: Ναι.
0: Βάζεις στόχο να σου χωρέσει, κάνεις τη δίαιτα, Ζεις δηλαδή για το πρωινό που θα σηκωθείς και θα φορέσεις το παντελόνι. Για να πάει να χεστείς πάλι στο φαΐ και μετά από μια εβδομάδα να μην σου κάνει.
2: Ναι, μια φορά θα το βάλεις, δεν είναι πολύ.
0: Παρόλα αυτά είναι αυτό ότι χτίζω. Είναι, εγώ θα έλεγα είναι αυτή η νοοτροπία Ρόκι. Πίνω αυγά, ξυπνάω 4 το πρωί, κάποια στιγμή να κερδίσω τον Απόλλο Κριντ.
4: Ναι, αλλά ο Ρόκι το έκανε τουλάχιστον για 5 λεπτά. Άντε, πώς να τους πήρε να το γυρίσουν στη σκηνή, καμιά μέρα.
0: Ναι, Θανάση, μην είσαι ένα.
4: Εμείς πρέπει να το κάνουμε 40 χρόνια για να γίνουμε έτσι.
0: Στην ταινία υποτίθεται το έκανε κάθε μέρα για ένα μήνα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ο Σαλόνε το έκανε.
0: Ναι.
4: Αλλά άντε να
0: αυτό με τα αυγά. Υπάρχει ως κατάσταση ή είναι σαλμονέλα καραμπινάτη?
4: Όχι, υπάρχει.
0: Που έπινε αυγά όμω.
2: Τα ομά υπάρχει γενικά σαν κατάσταση.
0: Μπορώ να πιω ομά αυγά χωρίς να πάθω σαλμονέλα.
2: Γενικά υπάρχει η κατάσταση αυτή. Ναι.
4: Εγώ είχα ένα βαρεμένο φίλο, τα πίνει.
2: Τα ρουφάνε, ναι.
0: Και δεν έπαθε τίποτα.
4: Δεν έπαθε τίποτα. Το μόνο που έπαθε είναι διπλασιάστηκε.
0: Όταν βαρεμένο.
4: Καλά, ναι.
0: Αυτό δεν
4: είναι το σίγουρο.
0: Το αυγό δεν επηρέασε.
4: Σηκόταν 5 ώρα να μου και πηγαίνω και γυμναζόταν. Του λέω ρε φύγε από εδώ.
0: Καλά, και εγώ 4 τρέχω στο διάδρομο.
4: Ρε φύγε, ρε.
0: Ναι, αλλά εχθές πήγα στον καρδιολόγο και με μερτσέντα μου πέρα.
1: Μπράβο.
4: Κι εγώ όμως.
0: Κοπόσεως, έκλασα μέντες. Πρέπει να φτάσει σου λέει.
2: Κόπωσες.
4: 10.000.
0: Όσο. Κάτσε να σου πω πόσο είπε.
4: Δεν θυμάμαι πόσο μου είχε βάλει.
0: Όχι, δεν πάει με τα χιλιόμετρα.
2: Όπου
0: πρέπει το... να τσιτώσει η καρδιά
4: ναι,
0: σου.
4: Μπράβο, 174 παλμού.
0: 174 παλμού, αλλά πάει, νομίζω είναι. Το 220 πώς μου κάτσε. Είναι κάτι μείον την ηλικία σου. Αλλά το κάτι τι είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Α, δηλαδή.
4: Ένας γιατρός μας ακούει, αστείλει ρε παιδιά.
2: Προϋπολογίζει από πριν πόσο περίπου θα τρέξεις.
0: Τους πόσους θα τσιτώσει η καρδιά σου και πόσο πρέπει να το φτάσουμε ταβάνι.
2: Ωραία.
0: Και μετά αρχίζει και. Ουσιαστικά τι είναι το κοπόσεως, είναι ότι σε φτάνει στα όρια για να δει πώς ανταποκρίνεται η καρδιά σου.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς επανέρχεται επίσης η καρδιά σου στα κανονικά επίπεδα.
2: Σωστό.
0: Όλα μια χαρά. Στην αρχή το μεταξύ μου κάνει το έξι με ένα τρίπλεξ που μου αρχίζει και μου βαράει και μου λέει: όχι, ένα πετάρισμα. Του λέω τι είναι αυτά. Μου λέει θα δούμε, μου λέει στο κοπόσεως. Καλά, του λέω και τι μου το λες από τώρα. Κάτσε να δεις και στο κοπόσεως και πες τα μαζεμένα.
2: Πες το από μέσα σου, ρε παιδί μου τώρα.
0: Τι όχι ένα πετάρισμα, μωρό αδερφέ.
4: Ναι. Έτσι κάνουν, έτσι κάνουν.
0: Ναι, τέλος πάντων, πίεση όλα καλά και κάνουμε μετά το κοπόσεως. Μου λέει τούμπαν, ωραία, πάμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι σουλίνες είναι το θέμα. Πάμε να δούμε χοληστερίνες τώρα.
1: Πάμε
0: αιματολογικές και ουρολογικές. Θέλω άλλες δύο εβδομάδες για να φτιάξω λίγο το σηκώτη γιατί παραήπια και πίνω τώρα κάτι γαϊδουράγκαθα.
1: Για να ισιώσω τσουκνίδες και τέτοιες και τέτοια. Για το ουρικό οξύ.
0: Ναι, ναι, για να,
4: είναι...
0: για να ισιώσω λίγο τη φάση να μην πάθουμε.
4: Και εμένα αυτές μου έχουν μείνει, τις έχω ξεχάσει.
0: Ποιες οι βασικές?
4: Τα ούρα και
0: το αίμα. Αυτές οι βασικές, τι είσαι γράψει.
4: Βαριέμαι να πάω να τις κάνω.
0: Καλά.
4: Πρέπει
0: καλά.
4: Να βρω μια μέρα απλά από το πρωί να μην φάω, να μην πιω από το προηγούμενο βράδυ και να πάω να δώσω αιματάκι.
1: Πήγαινε σε κανένα εδώ κοντά, να μην έχεις να.
0: Εγώ νομίζω ότι το έχεις κάνει αυτό. Δεν πήγες μόνο στον καρδιολόγο, έχεις πάει.
4: Καρδιολόγο, όλα τα υπόλοιπα.
0: Ποια είναι τα υπόλοιπα?
4: Έκανα εδώ και στομαχικά.
0: Πάνω κάτω κοιλιά.
4: Ναι. Υπέρυχος.
0: Λίπος
4: σε 8 μήνες θα γεννήσω.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Τουλάχιστον θα φεύγει ένα 5 κιλό, 7 κιλό. Λοιπόν, μάπες, η Snap είναι η πρώτη ελληνική. Όσο στέλνει τα μηνύματά σας, θα πάω κατευθείαν στο Βασίλη. Η Snap, αν και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν εχθές. Έπρεπε εσύ να μου το θυμίσεις, Κατερίνα. Εχθές τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
1: Δεν άκουσες το δελτίο μου καλά, γιατί εγώ το είπα στο δελτίο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στην εκπομπή λοιπόν δεν μοιράζει αυτά που κάνεις στο δελτίο, κοιτάς την πάρτι σου. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Θέλω να προσελκύσω το ενδιαφέρον εκεί 8 η ώρα.
4: Κύριε Καρεζέ.
0: Ωραία, θες να. Μισό λεπτό. Γιατί θα τη κάνω μπούλινγκ.
1: Θα σας λέω τους τίτλους.
0: Θέλεις μήπως να αφήσει το πρωινό τότε να μας αδειάσει και τη γωνιά και να κάνεις μόνο το δελτίο σου?
1: Είναι ωραία πράγματα τώρα αυτά που λες. 19 Μαΐου.
0: Μα μόλις μας είπες ότι έχεις προτεραιότητα το δελτίο σου για να τα λες τα αποκλειστικά εκεί.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αφού είναι άλλο το mood εδώ πέρα, τι να κάνω, να σας πετάω και τίτλους. Θα σας πετάω.
4: Να μας πετάω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία.
2: Πέτα μας ένα φρέσκο τώρα. Πέρασε ο Ακύλας στον ημιτελικό.
4: Εγώ γνωστό. Εγώ αν τις κάνω οι τεστ ιστορία τώρα που τα λατρεύεις πριν τα πεις το σαν σήμερα.
0: Ωραία.
4: Γιατί το ξέρω, είμαι νέος Μυρνιώτης και γι' αυτό βαράει σε εμάς.
0: Θα τις τα πεις τώρα.
4: Ναι. Τι έγινε σαν σήμερα, Μπούκα?
1: Τι έγινε σαν σήμερα? Τραγούδησε η Marilyn Monroe στον πρόεδρο το Happy Birthday, Mr. President.
4: Όχι, πολύ πιο σημαντικό.
2: Στη Νέα Σμύρνη έγινε αυτό.
0: Όχι, αλλά έχει σχέση με την προσφυγιά, όχι τον. Καλά, πιο μετά έγινε και η καταστροφή τη Σμύρνη.
4: Σαν σήμερα είναι η γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου του 19-23.
0: Λίγο μετά έγινε το 22, ξεκίνησε. Κοίτα, αυτό ξεκίνησε σταδιακά.
4: Έτσι, έτσι πήγαινε.
0: Έφτασε, παιδιά, 350.000 πόντι θανατώθηκαν, εκδιώθηκαν και θανατώθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που οι Τούρκοι τον ονομάζουν Πατερούλη. Ατατούρκ είναι ο πατέρας των Τούρκων. Mm. Με τη βοήθεια, παύση, Σοβιετικών, Ρώσων δηλαδή, και Γερμανών. Να τα λέμε και αυτά, γιατί τώρα βγαίνει το κόμμα της Καριστιανού, το οποίο έχει σου λέει σαφείς ρωσικές τώρα κατευθύνσεις,
1: ρωσική υποστήριξη.
0: Υποστήριξη, ναι. Πώς το θες.
4: Πάντως, θα δείξει, θα δείξει.
0: Είναι,
4: θα
0: λέει, ο επικεφαλής της Ομογένειας στην Αγία Πετρούπολη μαζί της. Είναι ο τάδε ανταποκριτής ο Αθανασιάδης.
4: Ο Θανάσης Αυγερινός.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός, ευχαριστώ. Ο οποίος ήταν. Οπότε, ναι, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, ήταν και ένα καφέ ο Θανάσης Αυγερινός. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί.
1: Ναι. Λένε ότι θα έχει πολύ βασικό ρόλο.
2: Μα νομίζω
1: έτσι λένε οι φήμες.
2: Κάπου τοποθετήθηκε σχετικά.
4: Εκπρόσωπος τύπου το πηγαίνει.
2: Κάπως έτσι.
4: Εμένα, παιδιά, εμένα μου είπανε, λέει, μήπως πάει για μπει μέσα ο Νατσιός.
0: Ο Νατσιός είναι ακροδεξιός.
4: Το τελειώσει, λέει, το Νίκη, μπει μαζί, λέει, με την Καρισιανού και πάρουν και...
0: Απ' την άλλη,
4: η Καρισιανού από εκεί θα πάρει κόσμο.
0: Απ' την άλλη, ο πολιτικός κίνησορας, αυτός που ακούσε το όνομα Αδόνης Γεωργιάδης, είπε ότι η Καρισιανού θα πάρει από το Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος είναι ακροδεξιός ρωσικών καταβολών πολιτικά.
4: Μάλλον.
2: Ρωσικών ακούω. Υπέροχο. Υπέροχο συνδυασμός.
0: Θυμάμαι που έλεγε ο Πουτίναρος και ο Πουτίναρος. Τον θαύμαζε και το έλεγε έτσι.
1: Ο Πουτίναρος έλεγε.
0: Ναι, ναι.
4: Καλά,
0: ο Βλαδίμηρος, ο Βλαδίναρος. Ο Βλαδίμηρος.
4: Τσίλαρε τώρα, αυτά είναι των πολιτικών. Και ο Άδωνης έβριζε το Μητσοτάκι.
0: Δεν ναι, αυτά έρχονται και πάρχονται. Λοιπόν, 1919 λοιπόν, μια που το φέρει κουβέντα, το έφερε ο Θανάσης πολύ σωστά. Αποβιβάζεται σαν σήμερα ο Κεμάλ, ο πατέρας των Τούρκων, στη Σαμσούντα και αρχίζει η δεύτερη φάση και σκληρότερη της γενοκτονίας των ποντίων.
4: Στην Νέα Σμύρνη πολλά, πάρα πολλά αυτή η μέρα. Έχουμε εκδηλώσει τώρα όλη τη βδομάδα. Προχθές είχαμε και στην πλατεία που μένω εγώ, μένω στην πλατεία Ένου, στην πλατεία Πεσών των Ποντίων. Έχουμε και την άγνωστη μάνα με το παιδί, το άγαλμα. Εντάξει, είναι συγκινητικές μέρες για μένα. Έχουμε πάρα πολλούς
0: πόντους. Πάνω από 350.000 πόντους τώρα σε αυτή τη φάση και στην επόμενη άλλη 250.000. Με όλο αυτό να κορυφώνεται στην μικρασιατική καταστροφή.
4: Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλούς αδέρφια μας Αρμένιους στην Ασμήνη, οι οποίοι υποφέρανε πάρα πολύ μαζί με τους πόντους και τους Έλληνες.
0: Ισχύει. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, μια που βάλαμε τα σαν σήμερα και θα επιστρέψω στο Σνάπη αμέσως μετά.
4: Πες με ένα διάσημο Πατρίκιο.
0: Ο Πατρίκιος.
1: Ο Τίτος Πατρίκιος.
0: Ο Τίτος Πατρίκιος.
4: Σωστό. Εγώ
0: και,
4: μου...
0: και ο Πατρίκιος.
2: Ο Τίτος Πατρίκιος, ποιος είναι.
4: Ποιος ήταν όμως.
0: Παλιός ηθοποιός με μουστάκι ένας.
1: Ο Τίτος Πατρίκιος είναι ποιητής, ρε.
0: Όχι.
1: Και νομίζω ότι το Πατρίκιος μήπως είναι και επίθετο.
0: Ρε παιδιά, ο Τίτος Πατρίκιος δεν είναι ένας που έπαιζε στο τμήμα Ηθών.
1: Όχι, είναι ποιητής ο Τίτος Πατρίκιος. Δεν
4: χαρακτήρα, ρε. Γιατί έχω μόνο τον Πάτρικ Σουέιζη θυμάμαι.
2: Κάποιο σχετικό λες. Κάποιο σχετικό όνομα λες.
0: Τίτος, από το Τίτος μήπως πήρα.
2: Κάποιο σχετικό όνομα έτσι καλλιτεχνικό λες, αλλά όχι αυτό.
0: Πατρίκιος πάντως να ξέρετε είναι κάποιοι Πάτρικ που έχουν καταβολές από την Ιρλανδία.
4: Αυτό, Πάτρικ Σουέιζη.
0: Όσοι είναι πατρίκοι στην Ελλάδα, είναι πατρίκοι που έχουν, ας πούμε, ήταν ο πατρίκιος ο πατέρας του Στέφανου του Γκέιτλι.
2: Βαστάν από εκεί.
0: Ήταν ο πατρίκιος Γκέιτλι, ο οποίος ήταν Ιρλανδός και ήταν ο διευθυντής του Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Δεν είναι αυτό βέβαια εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση ναι. Ημέρα μνήμης λοιπόν για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα. Ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, Pride δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Έχετε οικογενειακό γιατρό?
4: Είχαμε. Βασικά έχουμε.
0: Νομίζω ήταν υποχρεωτικό κάποια στιγμή.
4: Έχουμε ένα γιατρό εμείς, θα σου πω. Τον είχαμε για τη γιαγιά μου.
0: Και τον πήρατε εσείς μετά.
4: Ναι, που τη φρόντιζε. Ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Μας τσεκάρε και εμάς. Και κάπως έχει μείνει πλέον στην οικογένεια.
0: Αμανάτη.
4: Σαν φίλος. Όχι, ξέρεις. Γιατρέ, έρχομαι.
0: Πού σε κάτι ταινίες.
1: Ναι.
0: Σκάει και ο Βογιατζής που λέει: Γεια σου, γιατρέ.
4: Ναι, τέλεια βάση.
1: Είναι ρε παιδί
0: μου. Δεν ήταν ακριβώς ο γιατρός. Ήταν γιατρός, ήταν οικογενειακός φίλος.
4: Ναι, ο γιατρός μας είναι. Ρε παιδί μου, τον έβλεπα πάντα, παιδιά. Έχει το πρόσωπο, δεν μας ακούει.
0: Του γιατρού,
4: σαν το Σρέκ.
0: Όχι. Έλα, ρε,
4: έχει σγουρό μαλλί, άσπρο, αλλά μιλάμε τώρα μπούκλα, έτσι, πρόκα. Το οποίο πάει πίσω, έχει πάντα είχε καράφλα, αλλά από την μπροστινή αυτό το κούτελο. Είχε έτσι κάτι μούτρα, συνέχεια ήσαν στραβωμένο. Τρομερό χιούμορ. Φλεγματικό χιούμορ. Μπαπ σου έριχνε μία πέδαινε στα γέλια. Είχε τρομερά χέρια μακριά, δάχτυλα έχει. Ο άνθρωπος
0: γιατί μας περιγράφει το γιατρό τώρα.
1: Ξέρω. Θα
4: σου πω γιατί ήτσι ήταν έτσι κουρα.
0: Γιατί περιμένω να πω το σα
1: έρθει.
4: Μου άρεσε. Κολλάει πάρα πολύ η εμφάνισή του με το επίθετό του.
1: Πώς τον λέγανε?
4: Χουζούρης. Δεν τον έλεγαν, τον λένε τον άνθρωπο. Χουζούρης, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εμείς έχουμε οικογενειακή πιλάτα, πιάνεται αυτό. Πάμε όλοι στην ίδια.
4: Μου καίει πάλι το θέμα, ρε φίλε. Πετάγεται να μα για την πιλάτα τη.
2: Περίμενε
1: κι άμα. Είναι οικογενειακή.
4: Τι οικογενειακή πιλάτα,
1: πάμε όλοι στην ίδια πιλάτενα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο ένας σύστησε στον άλλον τη συγκεκριμένη κυρία.
1: Ναι, αλλά είναι μια οικογενειακή.
4: Οικογενειακά σας παίρνει τα λεφτά η κυρία.
1: Ουσιαστικά μαθαίνουμε και τα νέα η μία τη άλλη.
2: Λειτουργεί, ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή είσαι σπίτι και πιάνεσαι. Παίρνεις τηλέφωνο την οικογενειακή πιλάτα και έρχεται και σε τραβάει.
1: Θα μπορούσα να το κάνω.
4: Μπορείς να κολλήσεις μέσα στη θάλασσα καλοκαίρι με έναν εραστή. Σαν... Έρχεται και η οικογενειακή πιλάτα να σε ανοίξει.
0: Σαν σήμερα το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένετι. Πάρα πολύ σωστό το είπε.
4: Αφού
0: και η
4: Καταρίνα. Τάχανε.
0: Λίγο πριν. Τάχανε κι εσύ. Του σύστησε ο Τζον. Πώς λέγεται ο Τζον Τραβόλτα, πήγα να πω. Ο Φρανκ Σινάτρα και
4: γενικά,
0: έκανε το γονέ.
4: Γενικά αυτά. Στο Κενεντέικο δεν τα πήγαινανε πολύ καλά με τις διπλές σχέσεις. Γιατί και η γυναίκα του τα έχει με τον Αριστοτέλη.
0: Όχι, δεν τα είχε, μετά τα έφτιαξε. Απλώς ο Ρόμπερτ και ο Ρόμπερτ, ο αδερφός του, τα είχε με τη Μέρλιν Μονρό.
4: Πολλοί λένε τι μωρέ, τα φτιάξε μετά, αφού ένα χρόνο πήγαινε, βγαίνανε να κάνανε βόλτες, η κάλα τα είχε πει, είχε πάθει νευρικό κλονισμό.
0: Δεν τα ξέρω αυτά τώρα και εσύ, μην λες άμα δεν ξέρουμε. Πάντως τυπικά χωρίσανε και τα ξαναβρήκαν. Είχε άλλες σχέσεις τώρα, εσύ την Τζάκη βρήκε να πει.
4: Αφού την Τζάκη.
0: Σίγουρα είχε άλλες.
4: Ήθελε την Τζάκη γιατί ήταν το σκύπτρο, το αμερικάνικο.
0: Μάλιστα.
4: Την First Lady ήθελα.
0: 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλας ο Μακαρέζος. Ο άνθρωπος αυτός, ο ηγέτης να πούμε. Ένας άνθρωπος. Ένας από τους επιβλητικούς ηγέτες.
4: Ένα άγαλμα του δεν έχουμε κάπου.
0: Πραγματοποιεί.
4: Στην πλατεία Εξαρχείων τώρα με το μετρό θα κόλλαγε.
0: Πολύ θα κόλλαγε. Μια πρωτομή ωραία.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Με μάρμαρο ωραίο.
4: Για στόχο. Για προπόνηση.
0: Πραγματοποιεί ο Μακαρέζος σήμερα επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, παιδιά, και πήγε το Μάο Τσετούνγκ. Καλός ο Μακαρέζος τώρα.
4: Συναντησάρα αυτή.
1: Και τι λέγανε εκεί πέρα.
0: Επέδωσε μήνυμα του άλλου ηγέτη, πραγματικά του ανθρώπου που οδήγησε το έθνος. Την επανάσταση του οποίου μνημονεύουμε, γιατί μπορούσαμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και έγιναν και δρόμοι. Φεβαίως. Και τα καλύτερα γλέντια επίσης της επιχούντας.
4: Μεγάλα. Και ταινίες. Παπαφλές ακόμα βλέπουμε.
0: Μπράβο, φίλε. Του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
1: Άντε. Ωραία.
2: Στο Μάο Τσετούνγκ.
4: Τα είπαν. Μια χαρά τα βρήκανε.
0: Στο Μάο Τσετούνγκ.
4: Ερεζίλια.
0: Στο Μάο Τσετούνγκ πήγαν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρινέλα το 1938. Να σα πω δε. Μάλλον όχι. Θα βάλω μια ανωτελεία για να σα πω για το Σνάπι και να πούμε και λίγου μάπε και να φύγουμε στο πρώτο τραγούδι τη ημέρα γιατί έχει και με το σαν σήμερα.
2: Οι μάπες θυμηθείτε στο 698-104-104-6 τις καλημέρες, τα νέα σας και τι κάνετε με ένα διεύρο.
0: Τι κάνουμε ένα διεύρο είναι το θέμα ημέρας. Η Snappi, η πρώτη ελληνική neo bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα. Εύκολα τι να κάνει πραγματικότητα. Θα σας πω αμέσως. Να κάνει πραγματικότητα το feeling του να λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Αυτό δηλαδή που λέγαμε λίγο πριν. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, γιατί δεν είναι μόνο ένας κουμπαράς εκεί. Είναι ότι αυγατίζει. Διαχειρίζεται τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappi από το αμοιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο Snappi από το αμοιευτικό λογαριασμό είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις λοιπόν τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappi. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappibank.com. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Αγάπες, καλημέρα, λέει αγάπες. Εδώ η φίλη Μαρία.
0: Ναι, αγάπη,
2: καλημέρα, αγάπη. Μαρία. Αυτό με τα διεύρα το κάνει, λέει, και ο πατέρας μου. Τα μαζεύει ένα χρόνο σε ένα κουμπαρά και πάει ταξίδι με τη μάνα μου. Τρομερή υπομονή την έχει.
0: Και προσδοκία, ρε παιδί μου.
2: Ναι, όχι, τώρα εγώ διαβάζω το μήνυμα, δεν το σχολίασα.
0: Όχι, εγώ λέω.
2: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον Πέτρο, τον ρομαντικό αλλά ανενημέρωτο. Με ένα διεύρο, λέει, πάω περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα δώρο στην Κατερίνα. Ευγενικό το φλερτ. Παιδιά, η σοκολάτα έχει πάει στα 3,40 αυτή, ναι, που, ναι, θεωρούσαμε, ναι, παλιά του διεύρου.
0: Κατερίνα, ηρέμησε λίγο. Ούτε... Μπορείς να απορρίψεις μια πρόταση πιο ευγενικά.
1: Όχι, δεν την απορρίπτω. Ήθελα να δώσω μια εναλλακτική. Να δώσω μια εναλλακτική.
0: Σοκολάτα από κάναβη.
1: Αυτές θα είναι σίγουρα πανάκριβες.
4: Τα αποσύρει όλα ο Άδωνης από τα περίπτερα. Λέει τα αποσύρουμε όλα.
0: Τι αποσύρει?
4: Λέει τα προϊόντα, λέει κάναβης, λέει αποσύρονται.
2: Και πού θα τα πάει?
0: Για να τα παίρνει από κάποιο συγκεκριμένα που θα επωφελείται και το Υπουργείο.
4: Δεν το είπε το υπόλοιπο.
2: Θέλω να μας πει πού θα τα πάει.
1: Δεν πιστεύω να μας βρει τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρει αυτές τις μπάρες. Ή ούτε αυτές, να είναι και αυτές πάνω από 2 ευρώ.
2: Παιδιά,
1: δηλαδή
2: ό,τι...
1: που είναι μία μπάρα σοκολάτας, κατάλαβες.
2: Ό,τι έχει σοκολάτα, κακάο, πάντως πέρα από την πλάκα, βαράει. Εγώ σας είπα τις προάλλες, νόμιζα την πάτησε επειδή πήγα στο περίπτερο και λέω: έλα τώρα στο περίπτερο, πλήρωσα τσοκολάτα 3,5 ευρώ και πάω στο περίπτερο και 3,30.
1: Ναι, ναι, πανάκριβε.
0: Στα πολιτικά, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση χθες. Τα πάρα πολιτικά. Καταρχάς, εφιός και μπράβο στην κυβέρνηση, θα χειροκροτήσω.
2: Και εγώ που δεν ξέρω.
0: Χειροκροτήσω την προκαταβολή.
4: Πάντα, πάντα.
0: Τον πρωθυπουργό μας.
2: Γουάου, πρωθυπουργέ μας.
0: Τελείωσε το πρόβλημα με το Υπουργείο, με τα Υπουργεία και τα προβλήματα στην παιδεία και στην υγεία.
2: Μη μου πει!
0: Ναι, ναι, στην υγεία έχετε για να λάβει ο Άδωνης.
2: Χθες το απόγευμα που εγώ κοιμόμουν, λύθηκε το πρόβλημα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Τα προβλήματα στην υγεία τα έχει να λάβει ο Άδωνης αργά ή γρήγορα. Δεν έχω άγχος αυτό.
2: Ναι,
4: εξαιρετικό.
2: Ναι.
0: Στην παιδεία, ναι, που άκουγα χθες την κυρία Αγαπηδάκη, την, ναι, αρμόδια υπουργό στον Sky. Παιδιά, η λύση είναι πολύ απλή.
2: Ποια είναι η λύση?
0: Ποια είναι η λύση του να μην υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία?
2: Να μην έχουμε παιδεία.
0: Μπράβο, Βασίλη. Όχι, να μην υπάρχουν παιδιά.
2: Επίσης είναι ωραίο.
1: Οπότε σου λέει ότι έχουμε, ναι, προς τα εκεί.
0: Μειώθηκαν, ναι, λοιπόν, ναι, τα πρωτάκια 40%. 70.000 παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
2: Γλιτώσαμε!
0: Μπράβο.
2: Γλιτώσαμε! Και... από αυτή τη μάστιγα με τα πεντάχρονα, μπράβο, δίποδα τα οποία περιφέρονται παντού. Έτσι. Με την τζαντούλα τους από πίσω.
4: Έτσι. Και τι είπα, φίλε, δεν μπορώ να τρέξω στη γειτονιά μου. Πετάγονται παντού. Άντα,
0: μπράβο. Έτσι,
2: έτρεχε τέντι.
4: Τώρα θα το
0: κάνω. Έτσι λοιπόν, τα σχολεία, η εκπαίδευση δεν θα έχει προβλήματα γιατί δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν προβλήματα. Δεν χρειάζεται γενικά.
2: Είναι καταπληκτικό, είναι ριζοσπαστικό, είναι ανεπανάληπτο.
0: 70.000 παιδιά μείωση 40%, που σημαίνει πόσο, Κατερίνα, γύρω στα 110-120 ήταν μέχρι το πρότινο.
2: Υπέροχο.
0: Στην προηγούμενη, στην πρώτερη φάση, τέλος πάντων.
2: Και συγγνώμη,
0: αυτή είναι η λύση.
2: Αυτά τα παιδιά τα έχουν κάπου οι γονείς και τα βαστάνε μέσα ή δεν τα έχουμε κάνει?
0: Δεν υπάρχουν παιδιά.
2: Δεν τα έχουμε κάνει. Ακόμα
0: βέβαια,
2: καλύτερο.
0: Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Άκουγα τις προάλλες ότι στην Γερμανία, που είναι τα πράγματα και πιο εξελιγμένα ως προς την συνταξιοδότηση, ως προς το ασφαλιστικό δηλαδή. Εδώ για να καταλάβετε, υποτίθεται η γενιά η παραγωγική δουλεύει για να πληρώνει τις συντάξεις των.
1: Των συνταξιούχων.
0: Των συνταξιούχων. Και βάζουν στην πάντα, μπαίνουν οι κρατήσεις τους για τις συντάξεις τις δικές τους όταν θα. Όχι, βλακίες λέω. Περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν δουλεύεις, παραγωγικά τα λεφτά που πάνε.
2: Τώρα θα έλεγα.
0: Στις συντάξεις τωρινές. Ναι, σωστά. Ναι. Αυτοί που. Οι κρατήσεις που πάνε.
2: Όλα μέσα στις κρατήσεις σου, δεν είναι?
0: Μήπως, ναι, και αυτές οι συντάξεις.
2: Βέβαια.
1: Ναι, μωρέ, όλα πάνω κάτω. Ουσιαστικά αυτοί που δουλεύουν ξέρουμε ότι πληρώνουν τα συνταξιοδοτικά. Αυτό.
0: Ναι, σαν... μπράβο. Όχι ότι, εγώ, ναι, όχι ότι η κρατήση μου θα είναι η σύνταξη που θα πάρω.
2: Υποτίθεται και αυτό.
0: Αυτό υποτίθεται, αλλά δεν ισχύει. Θυμάστε μια περίοδο. Ποια κυβέρνηση που τα έχει επενδύσει?
2: Και τα χάσαμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα χάλασε. Τέλος πάντων.
4: Μια δημοκρατία νομίζω.
0: Στο. Του Σαμαρά. Θα με βόλευε, αλλά κάτι μου λέει ότι είναι Πασόκ.
2: Πρέπει να ήταν μωρέ πριν του Σαμαράδε και εμένα κάτι μου λέει.
4: Αλλά... δεν ήταν Παπαδρέου.
2: Και Καραμαλή μπορεί να ήταν, αλλά νομίζω πιο πριν.
0: Ναι. Τις κρατήσεις σας, παιδιά που δουλεύατε, και τις κρατήσεις σας που και καλά ήταν για να πάρετε σύνταξη, κάποιος φυής επενδυτικός νους τις επένδυσε και είχε γίνει σκάνδαλο. Άλλο ένα. Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι.
2: Δεν έχουμε τα παιδιά, γλιτώσαμε.
0: Όχι για το συνταξιδοτικό, για τη Γερμανία. Ότι στη Γερμανία είναι ongoing το πράγμα. Και πάλι εκεί δεν έχουν νέους.
4: Ναι,
0: δηλαδή, σου λέει στη Γερμανία γίνεται ταυτόχρονα η φάση.
2: Ναι,
0: αυτά,
2: ναι,
0: που οι κρατήσεις σου δίνουν και τη σύνταξη.
2: Δεν έχουν
0: επιτόπου. Δεν υπάρχει. Ναι.
4: Δεν αντιλέγω.
0: Και πάλι όμως έτσι έχουν πρόβλημα.
4: Αλλά πιστεύω ότι στη Γερμανία έχουν την επιλογή να μην θέλουν να κάνουν παιδί. Εδώ δεν έχουμε την επιλογή ούτε αυτό να μην κάνουμε, να μην θέλουμε.
0: Γιατί?
4: Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, έχω φτάσει σε ένα
0: αλφα. Λόγω κόστου ζωής, λες.
4: Έχω φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο. Θέλω να ζήσω με την πάρτι μου. Βγάζω αρκετά λεφτά. Γιατί να κάνω παιδί? Δεν θα, διαλέγω να μην κάνω. Εδώ, θες, δεν θες, δεν θα κάνεις.
0: Ναι. Επειδή δεν σου δίνει την ευκαιρία, το κόστο ζωής.
4: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι. Και το άλλο που τώρα θα. Οξύνω τώρα, θα σας αναστατώσω τα πνεύματα.
4: Φτιάξε μας κι άλλο.
0: Χθες λοιπόν στο ντοκιμαντέρ.
4: Το βλέπεις αυτό σταθερά,
0: Βλέπω όσο μπορώ και μετά κοιμάμαι. Το υπόλοιπο το βλέπω. Εκτός Δευτέρας, ναι.
2: Μέχρι και το δεύτερο επεισόδιο που είχα δει αυτό χθες.
0: Στο χιλιοστό λέγεται.
2: Ήταν το τρίτο χθες.
0: Χθες ήταν το τρίτο, ναι.
2: Μέχρι και το δεύτερο, φαντάζομαι το είδες, είχα ξεχωρίσει εκείνη την κυρία που ήταν από το Γενικό Ταμείο του Κράτους, κάτι με τη φραπεδιά,
0: ναι,
2: της δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η αγαπημένη,
0: η αγαπημένη δημόσια υπάλληλος.
2: Τα λέει εκτός πολιτικών στερεοτύπων, εκτός χρωματισμών κλπ. Δώστα και πάρτα.
0: Το ντοκιμαντέρ λοιπόν της Βικτώριας Δενδρινού και της Ελένης Βαρβιτσιώτη προβάλλεται από τον Sky. Τώρα μεταξύ μας είναι το αντιτσίπρα. Έτσι σου λέει, ναι, τώρα να βγάλουμε και το αντιτσίπρα, αφού τώρα βγαίνει και το κόμμα λίγο, μπας και το.
4: Θερισμό,
0: ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάντως εδώ θα το πω και πέστε να με φάτε. Μου θύμισε φοβερό σκηνικό που όντως είχε σκάσει. Επίσημη νόρμα από το κράτος, μην σας πω ότι ήταν νόμος. Πώς τώρα πάνε να κάνει τη γαλάζια πατρίδα νόμο η Τουρκία? Και εκεί άλλο θέμα. Γιατί ξέρετε ότι θα υψώσει τουρκικές σημαίες στις βραχονισίδες που αυτοί θεωρούν γκρίζες ζώνες.
4: Βέβαια, 500 νησιά λέει θέλουν.
0: Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα υψωθούν τουρκικές σημαίες στις βραχονισίδες μας. Άρα έτσι, τα... σας θυμίζω ότι είχε γίνει στα Ίμια.
4: Άρα τα 500 νησιά είναι αυτό που λένε βραχονησίδες.
0: Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή για. Άμως. Δηλαδή, αν τώρα δεν φτάσουμε κοντά στον πόλεμο, τότε πότε. Και δεν είναι κινδυνολογό.
4: Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Είναι ξεκάθαρο, γιατί σε ελληνικό έδαφος θα υψωθούν τουρκικές σημαίες γύρω στους 500.
4: Βασικά, κατά από την έκφραση, θυμάμαι. Τη πολύ κακή ταινία παρόλα αυτά, αλλά ένα ωραίο στιγμιότυπο με τον Κιμούλη το δεύτερο μέρος Ειρήνα στο
0: Αιγαίο. Λούφα και παραλλαγή.
4: Το I-4, στο I-4 που είχαν κάνει αυτό το παιχνίδι με στρατηγοί, παίζανε Τούρκοι Έλληνες. Θυμάμαι ότι όλοι ανησυχούσαν και ο Κιμούλης είχε μπει στη σκηνή του και λέει: ναι, ρε, πάμε. Είναι η χαρά του στρατόκαυλο, λέει αυτό. Όλα αυτά.
0: Καλά, δεν είναι στρατόκαυλο. Εδώ πέρα κινδυνεύει η αδερφική μας ακεραιότητα. Όχι, δεν μπορεί να μπαίνουν σημαίες τουρκικές σε ελληνικό έδαφος.
4: Λέω για το κλίμα το οποίο χτίζεται, ότι λέει: άμα έχουμε και μια σύγκρουση, τέλεια. Κάποιοι άνθρωποι τι θέλουν.
0: Νομίζω ότι εδώ είναι άλλο αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για την αναπόφευκτη σύγκρουση του ότι βάζουν σημαίες στο έδαφος μας. Τέλος πάντων, όσο εδώ, δεν ξέρω, όσοι είναι να αγχωθούν, να αγχωθούν, όσοι είναι να πορωθούν, να πορωθούν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα αυτή τη σύγκρουση. Όσοι να ανησυχήσουν, να ανησυχήσουν. Έλεγα λοιπόν για τον Τσίπρα, παιδιά, το θυμάστε το σκηνικό που έλεγε και στους τουρίστες και στους πολίτες: ναι. Φορέστε κάμερες για να ρουφιανέψετε τη φοροδιαφυγή.
4: Το έλεγε αυτό ο Τσίπρας.
0: Ναι! Το τότε... θυμάσαι, Βασίλη?
4: Όχι, ρε,
0: βέβαια, και το είπε χθες. Το θύμισε στον τέτοιο που έλεγε ότι βοηθήστε το κράτος.
2: 15-16, δηλαδή έχει βγει κυβέρνηση τη δεύτερη
4: ζήτησε
2: φορά.
4: Αριστερός, ναι, κάμερα.
0: Ναι, ζήτησε να πεις, ρε παιδί μου, αν ξέρεις ότι ο Θανάσης φοροδιαφεύγει.
2: Ναι.
0: Να παρέχει στο κράτος αποδείξεις να μπορέσουμε να την πατάξουμε τη φοροδιαφυγή για το καλό όλων.
4: Έλα, ρε, καθόλου δεν, ναι, το θυμάμαι, ναι, αυτό.
0: Και έλεγε και στους τουρίστες.
2: Πώς περπάτησε αυτό, προχώρησε?
0: Τίποτα δεν έγινε, έγινε μεγάλη καταγραφή. Αλλά το θύμισε τώρα στο ντοκιμαντέρ, χθες το είχα ξεχάσει. Είχε γίνει τεράστιος δώρος με αυτό.
2: Και εγώ εντελώς αυτό.
1: Είχε δηλώσει αυτό.
0: Είχε βγει, ρε παιδί μου, τότε, δεν θυμάμαι, ο αρμόδιος υπουργός και είχε πει ότι να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω αν είχαν καταθέσει το νομοσχέδιο, αν είχε περάσει το νομοσχέδιο.
2: Ή αν ήταν στο κουβεντιαστό
0: περισσότερο. Ή αν ήταν στην δημόσια διαβούλευση. Είχε. Αλλά ήταν αυτό και αρχίσει δηλαδή πολύ και λένε ότι στην Ελλάδα θα κάνουμε ρουφιάνους στους Έλληνες. Ήταν επιβαρουφάκι η φάση. Αυτά η δημιουργική ασάφεια.
2: Η φίλη μου εδώ, η Νάντια, μας ενημερώνει ότι το έχει κάνει, λέει, χθες μάλιστα η Σούπερ Κική σε περίπτερο έξω από γνωστό κατάστημα.
0: Τι
2: προφανώς κατήγγειλε την ισχροκέρδεια, ξέρω εγώ.
0: Με βίντεο.
2: Ή δεν της δώσανε απόδειξη.
0: Τι
1: σε
0: να πω.
1: Σε περίπτερο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους single Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε για $120 μόλις. Πάμε να το ακούσουμε. Ας είναι αυτό το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Σήμερα 19 Μαΐου. Καλημέρα, Μάπες.

0: Έλα, ευχαριστώ, παιδιά. Ο Γιάννης ο Κορδόνης μας ίσιοσε. Τίτος Βανδύς ο ηθοποιός που εννοούσα.
1: Μπράβο, ρε. Τίτος Βανδύς, ναι, όντως.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννα, ρε. Τι περίμενες, μάπες ακούς κι εσύ.

0: 104,6 My Radio.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παναγία.
1: Άγιος Πιασάρικο είναι, όπως σας είπα και χθες και το με μνημόνευσε σήμερα η Κατερίνα Μπούκα. Θα μας ξύσουν τάντερα φέτος τους γάμους με αυτό το τραγούδι. Η συνείδηση υποπτή εμπλέκονται Χριστόδουλος Σιγανός, Βαλεντίνο, ο Μάριος Καπότσης στους δίχους παίζει ρόλο εδώ.
2: Ναι, γράφω.
1: Έχει γράψει.
0: Λένε γράφει πάρα πολύ ωραία ο Μάριος Καπότσης. Λέει είναι από τις καλύτερες παίρνες λέει στη μουσική. Το ακούσαμε τώρα, συγκλονιστικό σου.
1: Μην με τρελαίνεις με αυτά που λες, Θανάση.
0: Τρελάθηκα
1: εδώ. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να είμαι εριστικός και να το συνεχίσω γιατί σας έχω πει ότι η εκπομπή δεν είναι πολιτική, αλλά επειδή ήρθαν μηνύματα ότι αυτό που είπαμε για το Βαρουφάκι, για τις κάμερες που υπήρχε αυτή η συζήτηση να ρουφιανεύουν οι κυρίες και οι τουρίστες τον διπλανό τους σε περίπτωση που για να βοηθήσουν το κράτος τέλος πάντων απέναντι στη φοροδιαφυγή, το έχουμε βρει το quote. Δεν θέλω τώρα να διαβάσω για να μην είμαι εριστικός τώρα και εγώ.
0: Το βρήκε, το βρήκε.
1: Το είδε ο Θανάσης, όλα καλά. Το λέω και για διάφορους που στείλατε μηνύματα. Δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο να επιτιθέμεθα σε οποιονδήποτε. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Έχω πει ότι ψηφίζω Πασόκ, αλλά και χαίστηκα. Τώρα είδατε και τον Ανδρουλάκη πρώτος τον έκραξα που μας είπε ότι έκανε λάθος ο λογιστής του και δεν δήλωσε ένα εκατομμύριο ευρώ. Λες ότι έκανε ένα εκατομμύριο ευρώ, το έχει κάτω το μαξιλάρι.
2: Έγινε ένα λάθος.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα. Συγγνώμη, 19 χρόνια τώρα με ξέρετε κάθε μέρα. Sorry, λοιπόν, ούτε τα έχουμε πάρει από αυτούς, ούτε και περιμένουμε να τα πάρουμε. Ξυπνάμε τις 4 το πρωί και δουλεύουμε μέχρι το βράδυ, στα με τα χέρια μας. Ο καθένας από εδώ. Μην βλέπετε που όλοι πιστεύουμε κάπου, πιστεύουμε κάπου. Μπας και. Άλλος πιστεύει στο Θεό, άλλος πιστεύει στην ΑΕΚ, άλλος πιστεύει στο Τζίπρα και άλλος πιστεύει στο Μητσοτάκι.
2: Και άλλος στον Yves Saint Laurent.
0: Εντάξει, βλέπεις.
1: Προκοπή δεν έχουμε δει πάντως. Να σας τα πω τα νέα.
0: Θα σου πω κάτι. Το έχουν δείξει πάρα πολλοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι πρέπει να πιανόμαστε και από δεξιά και από αριστερά, λίγο και κέντρο. Έτσι επιβιώσει. Και μιας και τον ακούσαμε τώρα, καλοτάξτε το νέο τραγούδι, και ο Αργυρός το έκανε προχθές. Πήγε πριν μια εβδομάδα στο Final Four που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, μας έδειχνε 8 δάχτυλα.
1: Προχθές... Όχι, ο τέτοιος ήταν, ο Οικονομόπουλος.
0: Όχι, αυτός ήταν σε εμάς. Έδειξε 4. Είναι Ολυμπιακός Οικονομόπουλος.
1: Πήγε ο Αργυρός και έδειξε 8.
0: Έδειξε 8, φάση με Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά την είπε στον Οικονομόπουλο. Έγινε αυτό εντός.
0: Έγινε και
1: την είπε στον Οικονομόπουλο, ρε. Όχι στον. Καταλάβει τι έκανε.
0: Αλλά ήταν στο παρκέ μπασκετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Προχθές έβαλε και το κασκολάκι.
1: Του Βάζελου.
0: Όχι, τη ΑΕΚ, αφού δεν βοήθησε και ο Ηλιόπουλος.
3: Και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ο Αργυρός πήγε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και στη

0: Όλα.
1: Ναι, όλα, ωραία.
0: Λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχει ένα κάστρο στην Τίνο.
2: Ωραία.
0: Του λέει, Φέη, δικό σας. Δικό μου.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν.
2: Με το μήνα τον νοικιάζω.
0: Γιατί το ρωτάει η Φέη, πώς προέκυψε η συνεργασία. Λέει αυτό, θα σας πω για τη συνεργασία, αλλά θέλω να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
3: Ωραία.
0: Ωραία. Θα σας τα πω έτσι όπως τα άκουσα, να μου πείτε τι καταλαβαίνετε.
2: Για πάμε.
0: Ωραία. Θανάση, άσε κάτω το κινητό για να με ακούσει.
4: Συγγνώμη, απλά μου στείλε ένα μήνυμα το iBank ότι μου πήρε 4 ευρώ προμήθεια και προσπαθώ να καταλάβω τι προμήθεια είναι αυτή.
0: Να στα δώσω εγώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή.
4: Όχι, όχι, απλά στεναχωρήθηκα λίγο.
0: Έχεις δίκιο.
4: Αλλά... 2 ευρώ είναι αυτά.
0: Εγώ που έχασα 135 ευρώ από την. Επειδή ο θείος μου δεν πήρε από τη FedEx το πακέτο και το χάσαμε.
3: Δεν θα το επιστρέψω.
4: Θα χάσει πάνω από τα φρύδια.
0: Παιδιά, να πω λίγο κάτι στη FedEx. Ενώ τώρα, ας πούμε, με την DHL μπορώ να συνεργαστώ άψογα. Με τα μηνύματά του, με τα τηλεφωνικά του στα κέντρα. Δεν μπορεί. Πείτε ότι κάτι θέλω να σα πω. Θέλω να σας πω κάτι για μένα, δεν θέλω να σας πω κάτι για τα προσωπικά μου. Εννοώ κάτι που αφορά την υπόθεσή μου. Τηλεφωνητή στον τηλεφωνητή, πάτα τον κωδικό, βάλε δίεση. Πάτα 0, δίεση και μετά με πετάς έξω. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με αυτούς τους
3: ανθρώπους.
4: Έχουν βρει τώρα αυτή τη δικαιολογία με το AI, βάζουν κάτι ρομπότ και σου μιλάνε και σου πατά νεύρα.
3: Ναι, λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω με τον Ντόμπι.
4: Θέλω να βρίσκω έναν υπάλληλο.
0: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Να αλλάξω διεύθυνση. Αντί να το στείλετε στο θείο, να το στείλετε σε μένα. Αυτό. Αυτή την πίπα προσπαθώ από την Παρασκευή να έρθω σε επαφή με τη FedEx και δεν τα καταφέρνω.
4: Η χειρότερη εταιρεία να ξέρει είναι η FedEx.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη εταιρεία. Σύμφωνα με τη δική μου πάντως την εμπειρία, δεν έχω ζήσει καλά.
4: Εμένα μου είχε χάσει 2 πακέτα, δεν ξαναπροτιμώ καθόλου. Βέβαια.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ενώ με την DHL μια χαρά τα βρήκα και τα κατάφερα και όλα καλά.
4: Αμερικάνοι, παιδί μου.
3: Έναν άνθρωπο να μιλήσουμε, ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε.
0: Αυτό.
4: Νιώθω... Εδώ το Tom Hanks τον είχα χάσει 4 χρόνια να μου στο νησί, δεν μπορούσα να τον βρουν.
2: Που ρε παιδί μου ότι είναι θέμα κάθε φορά υποκαταστήματος.
0: Όχι, εδώ είναι εταιρεία. Όχι. Αφού κεντρικά προσπαθώ είτε αυτό το ask τάδε.
2: Ναι.
4: Τώρα είναι το τηλέφωνο.
0: Είτε με mail έχω στείλει. Ναι. Είτε με το τηλέφωνο με τον τηλεφωνητή. Ναι. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με έναν εκπρόσωπο να του πω το πιο απλό πράγμα που το έχω στείλει και σε mail και δεν μου απαντάνε.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν. Επειδή έχω πολύ παρεδώσει με πακέτο γενικά.
4: Με FedEx.
0: Εσένα ποια είναι η εμπειρία σου?
2: Με όλους.
0: Ποια είναι η εμπειρία σου ως προς τη FedEx?
3: Τα καταφέρνει.
2: Καλή.
0: Καλή.
4: Καλή.
0: Ωραία, να ακουστεί και αυτό.
2: Ναι. Από FedEx, UPS και DHL είμαστε αγαπημένοι φίλοι.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό σου λέω, μη
4: λέγε... Μία άλλη με 3 γράμματα και κόκκινο σήμα!
0: Η ACS.
4: Θα σας βρω!
0: Αυτή
4: είναι η βασιλιάδες.
0: Θανάση, δεν χρειάζεται.
4: Είναι χειρότερη. Το χειρότερο αυτή.
0: Θανάση.
4: Άσε με τώρα.
2: Έχουμε τρεις χειρότερες.
4: Άσε με, μόνο το νευρό μου δεν μου έχουν χάσει.
0: Ο καθένας λέει από την προσωπική του εμπειρία. Ο Βασίλης στην ACS. Εγώ με τη FedEx και ο Θανάσης με τη FedEx και την ACS.
2: Θανάσης με όλους.
0: Εντάξει, με όλους, ναι. Αλλά όχι όλοι.
4: Όχι, τη συγκεκριμένη που είπε τώρα ο Μπίλης.
0: Γιατί...
4: Μου ξύσε τάντερα, μου θύμισε τώρα, άσε με.
0: Σύμφωνα με
4: δύο φιγούρες από την Ιαπωνία έχουν χαθεί. Ξέρεις τι λεφτά έχω χαθεί.
0: Εσύ προσωπικά. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο στου μάπες. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αλλά γιατί τα είπα αυτά, κάτι άλλο ήθελα να πω και.
3: Ήθελες να μας πεις την ιστορία με την κυρία Εύπα Παθεοδόρου.
4: Α, ναι,
3: και τι καταλάβαμε και τι δεν καταλάβαμε.
0: Ακούστε τώρα εδώ. Λέει λοιπόν, ξεκινάει, φαίνεται και πώς συνεργαστήκατε. Και λέει, εγώ έχω ένα κάστρο, λέει, στην Τίνο,
2: ναι.
0: Στο οποίο έμεναν, λέει, δεν ξέρω πώς είπε, 10 γυναίκες, 9 γυναίκες.
2: Okay.
3: Τώρα, τη σήμερον ημέρα.
0: Όχι.
3: Ένα διαστήματα.
0: Όπως τα λέω τώρα. Μην πολύ ζητάς εξηγήσεις. Δεν έχω κι εγώ τις απαντήσεις.
3: Δεν είναι του γούστου μου έτσι κι
0: αλλιώς. Πρόσεξε. Ναι. Αυτές ήταν γεροντοκόρες.
2: Ναι.
0: Πες ο άνθρωπος ήταν μεγάλος, δεν λέμε αυτή την συνέντευξη. Δεν θα προχωράμε. Ναι. Γεροντοκόρες. Εσύ του λέει η Φέη με αυτές τις γυναίκες. Το φέρνει λίγο η Φέη.
2: Ναι.
0: Τι σχέση είχες? Η μία λέει ήταν η αδερφή του παππού μου.
2: Μάλιστα.
0: Οι άλλες ήταν φίλες της.
2: Μάλιστα.
0: Αυτές λοιπόν αποφάσισαν εκ πεπιθήσεως να μην παντρευτούν και να μην ασχοληθούν με τους άντρες.
2: Και να ζήσουν μαζί.
0: Και να ζήσουν μαζί.
2: Ωραία.
0: Ζούσαν λοιπόν στην Άνω Βρύση της Τίνου, που είναι, λέει, πλούσια, η πλούσια, έτσι. Εκεί πήγαιναν, ήταν η ευκατάστατη τέλος πάντων της Τίνου που έμεναν. Γιατί υπήρχε και κάτω Βρύση, δεύτερο φάουλ, που έμεναν οι φτωχοί και οι πρόσφυγες.
2: Μάλιστα.
0: Λες και οι πρόσφυγες ήταν φτωχοί.
3: Αυτοί που είχαν εκδιωχθεί από την Πάνο.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Όχι. Ναι, και αυτό. Και αυτό. Ναι, ναι, σωστά.
2: Αυτοί που είχαν έρθει και από
4: όλους.
0: Ωραία. Αρχίζει τώρα και χάνεται το πράγμα. Λέει, Φέη, συγγενείς ήταν αυτοί? Όχι. Ήταν συγγενείς σου? Ούτε. Τι ήταν? Τίποτα.
3: Αυτοί που
0: εσύ τι έκανες εκεί, στο κάστρο? Αυτό έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Οι Καστρωμένες.
4: Σκάστε, ρε.
0: Επειδή.
4: Ωραίο τίτλο.
0: Επειδή αυτές.
4: Εγώ θέλω να το αγοράσω.
0: Είμαστε εντάξει.
4: Το έχεις το βιβλίο.
0: Μέσα σε όλα, για να μην σας τα πολυλογώ, η κυρία Παπαθεοδόρου είχε μεγάλο παράπονο που έγραψε ένα σενάριο που λεγόταν. Είστε έτοιμοι?

0: Γιατί δεν είδε χθες Μποντζόρνο γαμότο.
1: Πες πώς λεγόταν το σενάριο.
2: Αλεπού στη Φάδο.
0: Αλεπού στη Φάδο.
2: Αλεπού στη Φάδο.
0: Αλεπού στη Φάδο.
2: Το οποίο δεν έγινε ταινία. Και δεν ήθελε γενικά να ασχοληθεί με άλλο με τον κινηματογράφο. Συνδέστε τα αυτά όπως εγώ δεν τα συνέδεσα. Πάντως είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Έχουν πάρει αυτά τα τραγούδια, τα ψηλο παραδοσιακά, με έτσι εύθυμο περιεχόμενο, και τα τραγουδάνε με μια κιθαρίτσα.
1: Πολύ ωραία και η φάση καστρωμένη.
2: Καστρωμένη,
1: δηλαδή...
2: οι καστρωμένες είναι βιβλίο.
1: Ναι,
2: είναι, αλλά... γιατί ρωτάει η Φέη, θα το κάνετε θεατρικό? Α, καλή ιδέα λέει.
0: Δεν είναι αυτό το έργο.
2: Όχι!
0: Δεν το είχαν σκεφτεί. Το
1: αλεπού στη Φάδο σου λέει.
2: Τίποτε από όλα αυτά δεν έχει σχέση με την παρουσία του στην εκπομπή. Μόνο τα τραγούδια. Που γράψανε ένα 40 λεπτό, συγγνώμη, εκείνο να παίζει μουσική και εκείνη να τραγουδάει αυτά τα
0: τραγούδια. Μήπως από τις καστρωμένες εμπνεύστηκε τα τραγούδια?
2: Κανένας δεν έχει καταλάβει. Τίποτε. Ούτε εγώ. Γι' αυτό λέω
1: όμως...
2: μου κάψε το κεφάλι δεύτερη φορά τώρα. Ποιο μου το κάψε,
0: κάποιο τώρα.
2: Εσύ, μπράβο, Θανάση.
1: Οι καστρωμένες όμως υπήρξαν. Υπήρξαν κάτι τύπισες που πήγαν και έζησαν σε ένα κάστρο στην Τίνο, στην Άνω Βρύση.
2: Στην Πάνω Βρύση.
1: Και τη ζούσαν έτσι και το ζούσαν ωραία.
0: Ήταν καστρωμένες γιατί κάτι είχε φτωχούς και μετανάστες και δεν θέλανε να έχουν επαφή. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Όχι ρε, απλά δεν παντρεύτηκαν και μαζεύτηκαν όλες εκεί.
2: Δεν θα τα καταφέρετε. Μία ολόκληρη ομάδα Μποντζόρνο μπροστά και πίσω από τις κάμερες μετά. Κάναμε αυτή τη συζήτηση, δεν κατάφερε κανένας να καταλάβει τίποτα.
0: Το αλεπού στη Φάδο σας είπε με τι έχει να κάνει.
2: Α, μπράβο. Ναι, όντως έχει να κάνει. Είναι μια θλιβερή, είναι μια δυσάρεστη ιστορία που αφορά νομίζω την αδερφή της ή τη μητέρα της. Την προσφυγιά. Τέλος πάντων, αλεπού στη Φάδο.
3: Μπορούμε αυτό το δίδυμο να το φιλοξενήσουμε εδώ στο Μάπε Σόου να λύσουμε τις απορίες μας.
2: Μακάρι Παναγίτσα μου να πάρει καλά.
1: Παρακαλούμε.
3: Ποιο από όλα τις καστρωμένες ή το αλεπού στη Φάδο?
0: Του Αργυρού
2: λοιπόν, το εδώ μου στέλνουν ότι δεν υπάρχει γραφείο εξυπηρέτησης πελατών στη FedEx, ούτε λογιστικό τμήμα. Τα έχουν κλείσει. Άρα είναι όλο πηγαίνει τεχνολογικά.
0: Αυτόματα.
2: Πάρα πολύ. 135 ευρώ πάνε και τα
3: παπούτσια
2: πάνε και τα λεφτά.
3: Θα πάνε πίσω και θα μπουν τα λεφτά. Αυτό
2: θα
3: γίνεται.
2: Μπουν τα λεφτά.
3: Ναι, αφού θα επιστραφεί στην εταιρεία, εννοείται.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι Μάπες. Που δεν το παίρνει.
0: Και ένα email στην εταιρεία.
3: Ναι, κάτι που δεν το παίρνει ή δεν το παραλαμβάνει, θα επιστραφεί αυτόματα, οπότε εντάξει θα είσαι.
0: Και μπορεί να του ζητήσει να στο ξαναστείλουν με άλλη εταιρεία. Μπορεί.
2: Μπορώ.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε. Εγώ κάποια στιγμή που ήθελα να επιλέξω να μην μου έρθει τέλος πάντων μετά τάδε εταιρεία, δεν μπορούσα. Μου σπάσανε τα νεύρα.
2: Κοίτα,
3: εγώ...
2: στο κοντρόλ μου λένε εδώ πάντως εχθές πέρασαν τέλεια με τη συνέντευξη με την Αλεπού στη Φάδο.
0: Γιατί να μην περάσουν τέλεια.
2: Πολύ ωραία.
0: Τέτοιοι καφρίλες.
2: Οι καστρωμένες. Λοιπόν, Μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε λίγο να. Ή να συνεχίσουμε ή να επιστρέψουμε. Τι θέλετε, σταματάμε.
0: Όχι,
2: ρε, θα μα πει.
0: Πάμε, ρε.
2: Κλείστονε.
0: Όχι, όχι.
2: Κλείστον. Τρία! Δύο! Ένα! Ιουλία και εισβολέας!

0: στο μαξιλάρι και
1: θυμάμαι. Βασιλική, χαμήλωσε λίγο γιατί θέλω να σα κάνω μια σούμα. Λέει λοιπόν η Φέη, ωραία, το θεατρικό λέει που θα κάνετε. Πού θα το κάνετε? Δεν θα κάνουμε θεατρικό. Ωραία λέει, ναι, αλλά θα κάνετε ταινία. Όχι λέει η κυρία Παπαθεοδόρου, εφόσον η Αλεπού στη Φάδο δεν πήγε, δεν μπόρεσα να βρω τα λεφτά για να την κάνω, ταινία δεν κάνω. Εντάξει.
2: Δεν γυρνάω, κυρία.
1: Τι θα κάνετε? Λέει, κάναμε αυτά τα τραγούδια 40 λεπτά. Ναι, αλλά θα γίνει λέει στο κάστρο. Όχι, το κάστρο δεν είναι δικό μας, θα γίνει μουσείο.
3: Όμπο.
1: Περίμενε. Ναι, λέει η Φέη, ωραία, τι παρουσιάζουμε εδώ? Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη μου. Έλεγε τη Φέη Βίκη σε όλη τη συνέντευξη.

0: Χαιρετισμού στη Μυρσίνη και στον Χρήστο. Που στην κατασκήνωση του ΑΕ γίνεται.
1: Ρωτέ. Ρωτέ. Είναι.
0: Ναι, ναι, στο Ρωτέ.
2: Εκεί. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα.
0: Το My Radio 104,6 δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι ραδιοφωνό. Είναι, παιδιά, κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα.
2: Εδώ γυρίζει.
0: Rotation στι αρμοδιότητε. Πολύ ωραίο είναι.
2: Δίνουμε ευκαιρίε. Ναι, μπράβο, rotation. Κάνουμε και δίνουμε ευκαιρίε.
0: Η Κατερίνα χειροκροτάει με το πινέλο που βαφόταν στο χέρι.
1: Ναι, πάντα.
3: Συμπόλητο στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγα. Πέντε χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ.
0: Έκανα.
3: Έκανα ταϊτσι και λογοθεραπείες με διαφορές φωνητικές τεχνοτροπίες. Μήπως μπορεί.

0: Κατερίνα, πες μου λίγο, έχουν μια συναυλία η Χατζηφραγκέτα.
1: Φεστιβάλ Καφενείο, 23 και 24 Μαΐου στο City Garden, βλέπουμε Χατζηφραγκέτα. Κυριακή 24.
0: Έχει κι άλλους και κάτι άλλους αλληλέγγυους, ωραίος.
1: Πάμε. Για γκίνιδες έχει, ότρα ρότα, απογευματινό γλέντι με λάσκα.
0: Της πουτάνας θα σπάσουμε 2 ευρώ.
1: Αλληλέγγυο συρτό θα χορεύουν όλοι.
0: Πώς είναι αυτό, με δύο χέρια. Αγκαλιάζουμε με δύο χέρια.
1: Αγκαλιά.
0: Όπως έλεγε και ο Ακύλας, αγκαλίτσα.
2: Αγκαλίτσα, μωρέ.
0: Βάλτε το πάλι, είναι αυτό που μου αρέσει. Το δύο θέλω.
3: Ποιο είναι το δύο?
0: Κάτι με την Κνήτησα δύο.
1: Στην Κνήτησα, ναι, έχει.
0: Οδύ στην Κνήτησα δύο.
1: Όχι, δεν είναι ο Δήμο, νομίζω στην Κνήτη. Απλά είναι το απλό και το 2.
3: Έχει το 1 και έχει το 2.0.
0: Ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. 7 και 25 πρώτα λεπτά. Να το. Η γη γυρίζει.
2: Εγώ θέλω και ένα πανούσι να βάλουμε.

0: ξανά.
1: Εννοείται μου το είχα αναφερώσει αυτό όταν ήμουν φοιτήτρια.
2: Εννοείται.
3: Μόνο για σένα στην πορεία βαρών δίνω μεγνήτης. Σε θέλω ακόμα.
2: Το έχω κάνει αυτό, παιδιά.
3: Σέβομαι το αριστερό σου
2: παρελθόν.
3: Μα για μια νύχτα.
4: Σας καταλαβαίνουμε. Εσάς που το κάνετε για τις κόμενες.

0: αξίζει μόνο για σένα. Βγάζω δίσκο ξανά.
1: Τώρα.
2: Τι είναι τώρα που βάλες? Α, του Θάση. Ωραία. Ναι, αλλά το κάνουν και αριστεροί. Που το πέσανε ακροαριστεροί και λέγγυοι για να βγάλουν εγκόμενα. Εγώ τουλάχιστον είμαι Πασόκος.
3: Εννοείται.
2: Τι ακούμε?
1: Νοέλ.
2: Ωραίος.
3: Κολλάει.
2: Πολύ.
3: Πάντα.
2: Σωστός. Δεν θα το συνηθίσω ποτέ αυτό το στίχο.

0: Πόσο κρίμα που λείπει αυτός ο άνθρωπος, ναι, και ο Χάρι Κλίν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή πραγματικά πιστεύω άμα υπάρχει, δε, υπάρχει ζωή ρε παιδί μου μετά το θάνατο, χτυπιόνται στα σύννεφα πάνω και λέει αντί να μην είμαστε κάτω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λείπουν και αυτοί καθ' αυτοί, αλλά ξενερώνεις διπλά από το ότι δεν υπάρχουν αντικαταστάτες άξιοι.

0: Παιδιά, η συζήτηση με την Κατερίνα Μπουκάη πέρασε άλλα επίπεδα. Νιώθω ότι μιλάω πραγματικά με βαθιά ορεσίβια, έτσι βουκολική κατάσταση. Της λέω, δεν δουλεύεις πολύ. Μου λέει, ξέρεις τι εγώ τη δουλειά πατάω.
1: Αφού έτσι πατάω. Έτσι λέμε, πατάω πολύ δουλειά.
2: Πατάει πολύ δουλειά.
3: Μην τσιμπάς, Κατερίνα. Τα λένε επίτηδες, ενευριάζουν.
1: Ναι, μωρέ, τι έχω να αποδείξω τώρα.
0: Μιλήσω άλλος ο αχθοφόρος εδώ.
3: Μην τσιμπάς. Ναι,
0: ναι, ναι, 9 η ώρα λέει πω, από τώρα λέει πω.
2: Αυτό θα πάει, ναι, 9 τώρα και ναι, τι θα κάνουμε
0: και
2: σήμερα.
0: Γιατί έχω να κάνω σήμερα μια μέρα ολόκληρη που δεν έχω τι να κάνω.
3: Κάτσε ρε φίλε, τρεις δουλειές έχω, πόσες άλλες να κάνω. Να κάνω κι άλλε.
0: Δεν πάει ρε φίλε με τις δουλειές, πάει με τον χρόνο που σε απασχολούν.
3: Sorry που έχω φτιάξει τον χρόνο μου ωραία εγώ και ζηλεύετε.
0: Έχει δίκιο. Ενώ η Κατερίνα πατάει δουλειά από το σπίτι.
2: Πατάει δουλειά καστρωμένη.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία γιατί και πάλι είναι δουλειά. Τι σημασία έχει που είμαι
0: καστρωμένη.
1: Καστρωμένη.
2: Στο κάστρο της μέσα κλεισμένη.
0: Τόλμησε παιδιά να την πάρει κάποιος να ζητήσει 4 ώρα Παρασκευή μεσημέρι δουλειά.
1: Αυτό δεν το κάνουν.
2: Δεν το κάνουν.
1: Έτσι.
2: Δεν το κάνουν. Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι απαγορευτικό, Κατερίνα, αυτό.
1: Πάτε είναι απαγορευτικό. Κανονικά Παρασκευή λίγη 2 η ώρα. Εσείς που μετά από στις 2 η ώρα παίρνετε και ζητάτε χάρες και δουλειές, τι να σας πω. Είστε. Τι να σας πω.
3: Ευρώπη Εσχρή. Δεν θέλατε να γίνουμε πάντα. Στη Γερμανία υπάρχει νόμος, φίλε. Άμα σου στείλει το Σαββατοκύριακο το email το αφεντικό σου, μπορεί να τον καταγγείλεις.
1: Και στη Δανία και στη Γερμανία. Δύο η ώρα έχουν κόψει όλοι τον άλυσο που λέμε.
0: Καλά, καλά. Κατερίνα μου, αυτοί τουλάχιστον όμως όταν δουλεύουν 9 με 5 δουλεύουν. Δεν ξύνονται. Δεν το λέω για σένα, γενικά τώρα, επειδή το λες για την Γερμανία και την Ελλάδα. Αυτοί, επειδή και εγώ έχω ζήσει στο εξωτερικό, 9 με 5 γαμιούνται.
1: Γιατί εμείς
0: μετά
1: τις 5,
0: 5 και 1 δεν κάνουν τίποτα.
2: Εδώ υπάρχει.
0: Εδώ, άσε τώρα. Εδώ
2: δουλεύουμε πολύ και πολλές ώρες.
0: Κατανοούμε το χρόνο μας ωραία. Δεν είπα ότι είμαστε τεμπέληδες στους λαούς.
2: Δεν είμαστε. Και την πατάμε και παραπάνω.
0: Αλλά επειδή είμαστε έξυπνοι, μπορούμε να κατανοούμε το χρόνο μας και να έχουμε τους χρόνους μας και να φέρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και εγώ το έχω κάνει.
2: Α, έτσι λες.
0: Πονηρή δεν πιστεύεις.
2: Εγώ νιώθω ότι σκατούλες έξυπνοι είμαστε γιατί στο τέλος την πατάμε. Μπράβο. Δηλαδή, για να σε βάλω εγώ εσένα που είσαι τα αφεντικό στο πρόβλημά μου, μετά θα κάτσω να φάω το mail. Δηλαδή, άμα θα σου έρθω Παρασκευή, μία ώρα καθυστερημένος και θα σου πω ρε Δημήτρη, είχα να πάρω το παιδί από το σχολείο και η πεθερά μου είχε πάθει ένα κεφαλικό και την είχαμε στο νοσοκομείο και.
0: Ναι.
2: Αναπτύσσουμε τέτοια δυναμική μεταξύ μας που θα μου στείλει το μηνυματάκι Σάββατο εσύ μετά.
0: Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω.
2: Και δεν μπορώ να σου πω και τίποτα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαι και εγώ ουλτρατυπικό.
0: Σωστά.
2: Για να είσαι και εσύ.
0: Γι' αυτό εγώ έτσι κάνω. Δεν σου άσε με μένα. Θυμάστε περίπτωση, εσείς δεν είστε παιδιά, ήταν ο Βασίλης στο ρυθμό,
2: ναι,
0: που ο επικεφαλής μας έστειλε στο ραδιομαραθώνιο. Αν έχεις το Θεό σου. Στο ραδιομαραθώνιο. Που όπως καταλαβαίνετε δεν έχει ωράριο ο ραδιομαραθώνιος. Αυτό, ναι, αυτός είναι και ο ορισμός του.
2: Ναι.
0: Ότι δεν έχει ωράριο. Ότι είμαστε 136 ώρες άϊπνοι. Και μας έστειλε παιδιά, θα με ενοχλείτε μέχρι τις. Τι ώρα είχε πει.
2: Νορίζω, μιλήσω.
0: Σχολάω, λέει. Ναι, ναι, ναι. Είχε παιδί γι' αυτό, είχε προτάξει.
2: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, ότι, νομίζω
2: ότι,
0: μπορεί.
2: Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων.
0: Μέχρι τότε. Ναι. Υπεύθυνοι που έπρεπε να. Αν είχαμε πρόβλημα, σε εκείνη θα, ναι, έπρεπε, ναι, να αποταθούμε.
2: Ή να περιμένουμε την επόμενη μέρα.
0: Και μας άφηνε μας άϊπνους 12 ώρες μέχρι την επόμενη μέρα να τους πούμε το πρόβλημά μας. Το οποίο πρόβλημά μας μπορεί να ήταν και πρακτικό. Δηλαδή, φέρτε μας ένα σαμπουάν να κάνουμε ένα μπάνιο.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: δεν βάλαμε στη βαλίτσα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, καλημέρα, κορίτσι μου. Τι κάνει, πώ είσαι, καλέ.
4: Άμα δεν πεθάνω από την αλλεργία, καλά.
0: Πολλές μέρες καλά ήσουν και είχα ανησυχήσει. Λέω πότε θα αρρωστήσει αυτή. Τι συμβαίνει, δεν πιστεύω να είναι.
4: Δεν είμαι άρρωστη.
0: Ναι, ναι, δεν πιστεύω να γίνει καμιά φυσιολογική.
3: Τη ματιάσαμε, ρε.
0: Ματιάσαμε.
4: Όχι, πας καλά. Απλά δεν πιάνουν τα καταραμένα τα αντισταμινικά. Τίποτα. Όταν γίνω πρωθυπουργό τη χώρα, θα αλλάξω πολλά.
3: Όπα.
0: Άμα το είχε.
3: Αλλάξαμε στο
2: θα αλλάξει και το κλίμα τη χώρα.
0: Άμα τα αντισταμινικά τα πηγαίνει γόνα, κάποια στιγμή ο οργανισμό σου νομίζω τα συνηθίζει. Λέω εγώ, μπορεί και όχι.
4: Και τι να κάνω, να πεθάνω, να βγαίνω στην εκπομπή και να τρέχει, μη σου πω ότι.
3: Βάλε.
0: Το ζουμί.
3: Βάλε αυτά, ναι, που κάνανε παλιά, ρε, οι γιαγιάδες. Κάτσε πάνω μια κατσαρόλα να ανοίξει όλο, να φύγει.
1: Μα δεν είναι κρύο, μαμά.
2: Αυτό νομίζω είναι για να μείνει έγκυο.
3: Όχι, ρε, εσύ.
0: Τον ευκάλυπτο. Τον ευκάλυπτο.
3: Εντάξει, ναι, υπάρχει και το Vix. Μπορεί να το κάνει και με Vix.
0: Άρα γιατί να κάτσω πάνω την κατσαρόλα να το κάνω με Vix.
3: Όχι άλλο εννοώ. Να βράσει Vix στο νερό.
0: Βράζει Vix.
3: Βράζει το Vix. Το βάζει σε βραστό νερό, λιώνει, το ανακατεύει.
0: Γνώμη για βρασμένο Vix.
3: Και κάθεσαι. και κάθεσαι μια πετσέτα από πάνω και σπρέσει. Και ανοίγει όλο.
0: Γνώμη για γιατροσόφι Vix βραστό.
2: Μην το κάνει αυτό στο σπίτι μόνη σου, λιποθυμά και σε ψάχνουμε. Μην την πάρει να το τσάντλει.
0: Γνώμη για Vix γκιόσα. Βραστή γίδα αγριά.
1: Ωραία συνταγή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, για πάμε για τον καιρό. Γιατί έχω να κάνω και καμιά αναφορά. Έχω μία μόνο. Έλα.
4: Ωραία, λοιπόν, σήμερα μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα μα φέρει τοπικές μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και όλα αυτά τα ωραία του Μαΐου.
3: Ωραία.
4: Τώρα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις προς τη βόρεια χώρα, τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι λοιπόν, που έτσι εντείνεται η αστάθεια λόγω και αυτής της διαταραχής, θα έχουμε τοπικές μπόρες, καταιγίδες, Πιο έντονες θα είναι προς τα κεντρικά και στα βόρεια και θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική σήμερα, από το μεσημέρι και έπειτα, θα αρχίσουν να πυκνώνουν φώσεις, θα αρχίσουν να εκδηλωθούν και κάποιες μπόρες στην αρχή στα βόρεια και μέχρι και το βράδυ θα έχουν απλωθεί και νοτιότερα και πιο ανατολικά. Γενικότερα, αυτά τα φαινόμενα μπορεί να βγει και κάποια έτσι μεμονωμένη καταιγίδα προς τα βόρεια, κυρίως ορεινά. Αυτά τα φαινόμενα στην Αττική θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Θερμοκρασιακά είμαστε κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, 23 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη θα είναι ενισχυμένη κυρίως προς το Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτή την εβδομάδα την αναμένουμε άστατη, δηλαδή με μπόρες, τοπικές βροχές και καταιγίδες, και μάλιστα από την Παρασκευή.
0: Όπα πάει, είμαστε
4: παρασκευή.
0: Έκλασε με τον ρολόγο σου.
2: Δεν μπόρεσε.
0: Έλα, κορίτσι μου.
4: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα ενταθούν αυτές οι μπόρες, θα είναι γενικευμένες σε όλη τη χώρα και χαλαζοπτώσεις χρειάζεται λίγο προσοχή προς τους αγρότες, διότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε αγροτικές καλλιέργειες.
2: Εντάξει, αστειότητα αυτό που βιώνουμε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αστειότητα.
0: Εγώ έπλυνα τα μάξι προχθές και σήμερα είναι πάλι κόλλος το αυτοκίνητο. Τώρα τι να πω, τώρα ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, χαλάλη, γιατί είναι και ο άνθρωπος εκεί, το έχει ανάγκη τα χρήματα και του. Δηλαδή με χαρά τα δώσω, τώρα δεν βάργεις.
1: Έχουμε τουλάχιστον και μία.
0: Συγγνώμη. Το μέσα κρατήκε καθαρό. Όχι.
1: Έχουμε και μία φίλη μάπισσα που αγωνιά για το Σάββατο το πρωί. Νομίζω ότι έχει βάφτιση, αν δεν κάνω λάθος, μας έχει ξαναπεί. Βαφτίζει το παιδάκι της.
0: Αυτό είναι το Σάββατο ή διάβαση της περασμένης εβδομάδας?
1: Όχι, όχι, γι' αυτό το Σάββατο.
0: Για πες. Όλγα.
4: Το Σάββατο το πρωί, τι ώρα περίπου? Τέλος πάντων, το πρωί φαίνεται ότι.
0: Κοίτα μου το κάνεις σαν την Ασυμπίλιο που είπε ότι θα κερδίσει ο Ακύλας επειδή δεν είχε δει τι ώρα γεννήθηκε.
4: Όχι, όχι. Τα παράντα στοιχεία δίνουν ότι το πρωί θα απασχολούν κάποιες βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας και στην Αττική, αλλά κυρίως προς τα βορειότερα τμήματα της Αττικής το πρωί. Μετά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα έχουμε αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες.
3: Να σου ρωτήσω, Όλγα, εγώ διάβασα χθες ότι τέλος Ιούνιου και όλο τον Ιούλη θα γίνουμε εδώ πέρα ντιούν, λέει. Θα έχει χώμα και πάνω από 45. Λέει από το 1870, λέει, έχει έρθει
0: να τέτοιο. Έβαλες λίγο.
3: Όχι, όχι, 1870.
0: Αφαίρεσες μερικές χρονιές.
3: 1870, λέει, έχουμε να δούμε τέτοιο καύσωμα.
2: Αν γίνουμε ντιούν, θα βγουν και εκείνα τα σκουλή και που είναι σαπαίους με δόντια.
3: Υπάρχουν πολλές.
0: Γνώμη για παίους με δόντια.
2: Βαρύ συνδυασμό ζώρικο.
3: Σε δαγκώνα από παντού.
0: Γελά, Όλγα.
1: Για μερακλούδες.
4: Δεν πήγαινε για κακιά. Δεν ξέρω από ποιον το διάβασες και μπορεί να με συμφέρει να πω καλά λόγια, αλλά εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το καλοκαίρι ακόμα και οποιαδήποτε ατμοσφαιρική κυκλοφορία τώρα δεν δείχνει τίποτα για τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Σας τα είπα.
4: Μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γενικότερα έχουν αυξηθεί και τα επεισόδια και η ένταση των καυσών.
0: Γιατί η δικιά μας είναι με τα χαρτιά της και τα πτυχία της και τα μεταπτυχιακά της, είναι μετεωρολόγος με τη βούλα. Ανοίξε του όλου.
2: Συγγνώμη, εγώ έκλεισα κατά λάθος για την Κατερίνα πήγαινε.
0: Είναι στην ΕΡΤ. Είναι στην ΕΡΤ και το λέω γιατί η Αθηνά Κλίμη που ήταν στην κεντρική. Στην κεντρική, λέω. Στην κριτική επιτροπή της Eurovision έβγαλε ένα βιντεάκι που λέει: εγώ βίσμα δεν είμαι. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει τ' άλλο. Βέβαια, για να πρέπει να τα πεις, σημαίνει ότι μάλλον.
4: Παιδιά, δεν είπα ότι θα κουβέντα. Αλλά στην εκκλησία που με ρωτούσε.
0: Τι σε ρωτούσε?
4: Για την ΕΡΤ πράγματα και γενικά για την τηλεόραση. Και του λέω: παπά μου, εγώ έχω πτυχία, μπορώ να στα δείξω. Δεν είμαι αυτό που πιστεύω.
3: Τι πήρα για κονετζού και αυτή είναι.
0: Περισσότερο το βίσμα δεν αφορά την Αθηνά ότι είναι βίσμα. Στην κριτική επιτροπή ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δηλαδή κάποιων επιτευγμάτων μουσικών, ρε παιδί μου, για να έχει άποψη. Αυτό είναι. Τώρα, όσον αφορά την ΕΡΤ, επίσης θέλω να αποκαταστήσω μια αδικία. Δεν είναι επειδή υπάρχει στον κόσμο αυτό ότι είναι αργόμιστη κτλ. Υπάρχουν και οι αργόμιστοι και είναι πολλοί. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ αργόμιστοι, όλοι οι άλλοι που πάνε και δουλεύουν, που είναι οι συμβασιούχοι κυρίως, λιώνουν στη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ. Να το λέμε αυτό. Υπάρχουν δύο ταχυτήτων εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Όντως, και εμένα ήρθαν στο μυαλό και το είπα μάλιστα και στον αέρα να το ψάξουν, γιατί εγώ δεν έχω αποδείξεις. Μου είπαν λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και χτυπάνε την κάρτα και μένουν 40 λεπτά και πληρώνονται μηνιαίως. Ή ότι υπάρχει στο αθλητικό τμήμα ένα υπεράριθμη στελέχωση με ουσιαστικά λίγες αθλητικές μεταδόσεις και υποχρεώσεις. Αυτά στα δουν. Αυτό είναι αυτό που συζητιέται και έχει ο κόσμος και προκαλεί το κακό όνομα στην ΕΡΤ. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι συμβασιούχοι δουλεύουν σαν σκυλιά για να αναπληρώσουν τη δουλειά που δεν κάνουν οι αργόμιστοι.
2: Δεν έχεις ακούσει τίποτα σκάνδαλο με νεαρή μετεωρολόγο Ξανθιά και τέτοια?
0: Αυτή η δικιά μας.
2: Ναι, ναι.
0: Παιδί μου, αυτή είναι.
2: Χάπατο είναι, μωρέ, ξέρω.
0: Αυτή είναι Παρθένα. Μοναχή είναι η
2: καθημερινή. Ξέρω, ξέρω. Έχει ένα ειδικό τμήμα στην ΕΡΤ, θα σας τα πω εγώ. Έχει ένα ειδικό τμήμα στην
0: ΕΡΤ. Το τμήμα Νανού.
2: Για τα χάπατα. Εκεί μαζευόμαστε εμείς.
0: Ψάχνει ακόμη να βρει. Αφού η κοπέλα έκοψε το κάπνισμα, γιατί δεν έβρισκε που ήταν το Τζούρα Κλαμπ και τελικά σταμάτησε να καπνίζει.
2: Μα μία, δύο, τρει, τι θα κάνει.
3: Το Τζούρα
4: Κλαμπ.
0: Τι να πει κι εσύ.
2: Ξαναπέσει τον καιρό στην αρχή.
4: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, άπες, ακούστε με λίγο. Ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα. Αν θέλεις λοιπόν να αποταμιεύσεις και να έχεις και κέρδος και μάλιστα πρόσβαση άμεση, όχι Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ κτλ. Στις διακοπές σου, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Snappy. Η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται να το κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου για αποταμίευση και πρόσβαση στα λεφτά σου όποτε εσύ γουστάρεις μέσα από το κινητό σου. Εύκολα και απλά. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με το Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς να μάθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ομάδα, μπορείτε, είστε ελεύθεροι να πάτε να ψήσετε, να φτιάξετε, να ετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Ιβάνα. Εγώ έχω να κάνω μερικές αναφορές εδώ. Ο Snappy, αδειάστε με τη γωνιά. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100%. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτό. Τα φερμουάρα από το μικρόφωνο μπορούμε να τα.
1: Συγγνώμη.
3: Το τοστάκι.
2: Κλείσε μας, ρε Βασιλική, να φάμε ένα λεφτό.
0: Ο Snappy λοιπόν αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί λοιπόν να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να αυγατίζουν, θα πω εγώ, από το Snappy, και επειδή η καθημερινότητα σου τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και ένα ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Για άκου το, μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα. Έχω να σας πω δε και για τη Vodafone ότι είναι δίπλα σου μέσα από το Tozi. Το ίδρυμα Vodafone λοιπόν, συγγνώμη, δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης. Είναι στο 104.54 η γραμμή υποστήριξης. Μιλάμε για το εργαλείο που σου δίνει η Vodafone, να το έχεις μαζί σου, δίπλα σου, κοντά σου, σε αυτό τον αχανή, σε αυτό το αχανές πεδίο που ακούει το όνομα ίντερνετ. Τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Και φυσικά, όπως κάθε application, το Tozi θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και φυσικά θα σας πω για τις προσφορές της ΔΕΗ. Αυτό σας αφορά πολύ περισσότερο γιατί είναι πιο πρακτικό. Τα άλλα σας αφορούν οικονομικά πάντα, αλλά και όσον αφορά την εξέλιξή σας στην καθημερινότητα. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με προσφορές που έχει εξασφαλίσει η ΔΕΗ για όλους εσάς, τόσο σε ρούχα όσο και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και στο e-food. Μιλάω λοιπόν για τις προσφορές του MyDAY. Μπαίνεις στο MyDAY στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και καβατζώνεις About You ρούχα με έκπτωση 20%, 10 ευρώ δωρεάν επιταγή από e-food ή 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Επιστρέφουμε, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί τα έκανα μαντάρα, έτσι. Δεν έχω κάνει αναφορές, τις έκανα όλες μαζί. Ο Θανάσης Πάσας κάθεται ακόμη εδώ και αυτός βαρέθηκε να ασχολείται με το κινητό του. Γιατί φανταστείτε και αυτό πόσο διάρκεια να έχει. Τον υπερκέρασα εγώ με τις αναφορές μου. Ο Βασίλης χωνεύει. Πάρα πολύ σημαντικό. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοσία δεν μπορεί να φύγει από την κονσόλα. Και επιστρέφουμε με την Ιβάνα Ζουμπούρογλου. Έλα, Θανάση.
3: Έχω στεναχωρηθεί.
0: Θέλω να πει ο Θανάση.
3: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Γιατί Θανάση μου, πες το σε μένα. Άμα τα πει σε μένα, ποιο θα πει.
3: Θα σου πω, είδα το εδώ, πέτυχα ένα βιντεάκι τον ηγέτη των Οκλαχώμα Thunder. Πώ λέγεται αυτό το παιδί. Σάι Γκιλτζέους Αλεξάνδρ. Τέλος πάντων, αν το σκότωσα τώρα, αν το σκότωσα. Βγήκε, σου λέει, MVP. Φώναξε όλους τους φίλους του την ομάδα για να δείξει, λέει, πόσο τους εκτιμάει και πόσο δεμένοι είναι. Ναι. Και άκου, Βασίλη, τώρα να φρικάρεις. Τους έδωσε, λέει, μοναδικά δώρα σε όλους. Τα αρώματα. Είχε, λέει, μια τσάντα με δώρα για τον κάθε ένα. Η τσάντα μέσα είχε. Φυσικά iPhone 17 Pro Max, καπαρτίνες exclusive, λέει, Burberry, σχεδιασμένες για αυτόν, λέει, μοναδικά, λέει, κομμάτια, αρώματα, ναι, τσάντα golf, γιατί λέει όλοι πάνε και παίζουν golf.
0: Ωραίος.
3: Δωρεάν Spotify Premium και μετά τους έδωσε, παιδιά, και από ένα Andamarus Piaget 200.000 ευρώ ρολόι.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Το σκότωσα, δεν πενέξει.
0: Γι' αυτό
2: το Andamarus Piaget κατάλαβες ποιο είναι εσύ.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω αμέσως μετά.
3: Θέλω και εγώ από σένα τα ίδια.
0: Να πάρω αυτή την μπάσα. Καλά. Μήπως εσύ μου δώσεις κάνεις δώρο στο τέλος, γιατί δεν βλέπω να έχω λεφτά. Αλλά σε κάτι έτσι όπως το πάω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε για αυτή την σειρά ρολογιών, τη συνεργασία της Watch που έκανε το Mall.
2: Θα ανοίξεις το κεφάλαιο.
0: Θα το ανοίξω.
2: Δεν το έκανε το Mall.
0: Όχι, στο mall.
2: Σε όλα τα καταστήματα.
0: Ναι. Διέκοψες. Έκανε το Mall να είναι πυγμένο έξω από το κατάστημα της Watch σε βαθμό που δεν μπορούσες να περάσεις για να πας αλλού.
3: Ρε, εσύ το είδα και εγώ αυτό. Τι έγινε.
2: Και σε άλλες πόλεις το είδαμε και παντού το είδαμε.
0: Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο για να θάψουμε πράγματα που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί. Και εκεί.
13: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: λοιπόν, Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το έχουμε κάνει λίγο μαντάρα, παιδιά, με την Βασιλική. Τα συνεννοηθήκαμε. Για να μην κολλήσω δύο break τώρα, που δεν θα καταλάβετε και πότε ξεκινήσω το ένα και πότε τελείωσε το άλλο. Συνεχίζω εγώ, η ομάδα εδώ τρώει. Είναι η ώρα που έχει ανοίξει ο μπουφές.
1: Φάγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τελειώσαμε την πρώτη μας δόση.
2: Με αυτό το στομαχάκι σας πρέπει να αρχίσει και μου τη δίνει και εμένα τώρα.
3: Έχουμε καταπιεί.
2: Το θέμα είναι πιο κοντά στον Ουγγαρέζο τώρα, όσο περνάω καιρό.
0: Το θέμα είναι και καλά, αργά ή γρήγορα προς τον Ουγγαρέζο θα έρθετε. Το θέμα είναι που θα είναι Ουγγαρέζος.
2: Αλλά τώρα αυτό το καπνιστό τυρί τώρα κάτι μου έκανε, μου μπήκε με στην
0: πίστη. Ναι, ήταν, μύρισε ιδιαίτερα το τόσο πολύ όμορφα, βέβαια, έτσι όχι άσχημα. Γιατί υπάρχουν και οι μυρωδιές του φαγητού που εμποδίζουν τον άλλο να δουλέψει. Δηλαδή, αν ζεσταίνει κανένα ψάρι. Άμα ζεσταίνεις κανένα, ακόμη και ψητό,
2: αυγό.
0: Το ψητό μυρίζει πολύ.
1: Μπροκολάκια.
0: Ωραία, αλλά έντονα. Ναι, καλά, μπρόκολο και αυγό μυρίζει άσχημα.
3: Λέω ότι υπάρχουν κάποιοι ψηλοάτυποι κανόνες, ρε παιδί μου, ότι δεν φέρνεις τώρα ψάρι, δεν θα φέρναμε εδώ πέρα ψάρι, δεν είναι
2: παιδιά,
3: σωστό.
2: Τι λες, θα σου πω. Μου έλεγε η δικιά μου τώρα ότι όταν τρώγανε μπακαλιάρους, είχε πάει μετά όλη η εταιρεία με μπακαλιάρο την επόμενη και βρώμαγε σαν ψαραγορά.
1: Εκεί επιτρέπεται.
2: Ναι. Έλα μπορεί και σε επιτρέπεται.
0: Εμένα μου είχε τύχει βέβαια πιο μικρό όταν δούλευα στη διαφημιστική εταιρεία, στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων, που ήταν τότε μεγάλη εβδομάδα και είχα πάρει κάτι χταποδάκι με μακαρόνι.
3: Μυδοπίλαφο.
0: Ναι, μυδοπίλαφο. Όχι ψάρι, τέτοια. Όμως που αν τα ζέστηνες,
2: τους ξέσκεσαι.
0: Εξίσου μύριζαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπορείτε να αποδεσμευτείτε πάλι, γιατί θα σας πω δύο πράγματα. Έχουμε εκκρεμότητα την Εβάνα και το Οντμάρ Πικέ. Εντάξει, που είναι
2: τι
0: το.
2: Έγινε με αυτούς.
0: Αυτή η συνεργασία με την Σκότς που έχει προκαλέσει πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον για το. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα. Είναι και ο Βασίλης εδώ που είναι η Δήμον.
1: Ρυθμίστε τα ρολόγια σας.
2: Πώς λέγεται αυτή η εταιρεία. Πώς λέγεται
1: Αντεμάρ Πικέ.
2: Αντεμάρ Πικέ.
1: Αντεμάρ Πικέ.
0: Οντμάρ Πικέ. Εδώ πέρα αφού το έχω βάλει στο ChatGPT και του είπα πες μου πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω τώρα ο ChatGPT.
0: AP το λένε λέει οι Δήμονες. Α, ο ChatGPT πώς το κάνει λάθος. Όχι εσύ.
1: Εγώ Αντεμάρ Πικέ το ξέρω πολλά χρόνια.
0: Οντεμάρ.
2: Εμένα κάποτε κάποιο που δούλευε μου είχε πει Αντεμάρ Πιζέτ.
0: Τέλος πάντων. Καταλάβαμε.
1: Ναι, μωρέ. Καταλάβατε ποια είναι τώρα που γίνεται η συνεργασία.
0: Σούπερ Κυριλέ εταιρεία. Από τις παλιότερες ορολογοποιίες. Βασίλη, σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε AP θα τα λέμε για να μην τσακωθεί, γιατί είμαστε, ξέρετε. Δεν
2: γαλλικά ή ελβετικά.
0: Δεν το έχουμε και σε. Λογικά ελβετικά. Λογικά. Με την έννοια της ορολογοποίησης.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν το έχουμε και σε πολύ να τσακωθούμε λοιπόν. Οπότε, πάμε γρήγορα να σας πω για τη Vodafone και για το τι έχει ετοιμάσει για εσάς η ΔΕΗ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για όλα αυτά που σας έχω τάξει και ξέρετε ότι εγώ όταν τάζω κάτι. Δεν το πραγματοποιώ ποτέ. Το Tozi λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτόν του να προσέχετε ο ένας τον άλλον όταν βγαίνετε βόλτα στο ίντερνετ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως εφαρμογής, μέσα από τις ενότητες που έχει Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, προσφέρει λοιπόν το Tozi ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. 1454. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, συγγνώμη, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και το αγαπημένο μου που αφορά την προσφορά του, τι έχει καβατζώσει για εσάς μέσα από τη συνεργασία της με διάφορες εταιρείες η ΔΕΗ, είναι αυτό που σου παρέχει, που σου εξασφαλίζει, που σε καβατζώνει με λίγα λόγια, σε ρούχα στο About You με 20% έκπτωση, στο eFood με 10 ευρώ κουπόνι και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Όλα αυτά θα τα έχεις αν μπει στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τα κερδίζεις όχι αυτά μόνο και άλλα πολλά μέσω, λόγο και χάρη στη ΔΕΗ. Το Muppet Show επιστρέφει χειρότερο από ποτέ χωρίς καλέτα, γι' αυτό και τα βάζουμε όλα μαζεμένα με AP.
1: AP.
0: Audemars. Βασίλη.
1: Παουζέτ.
0: Τέλος πάντων, πολύ ακριβά ρολόγια, παιδιά.

0: 104,6 My Radio.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και η ώρα είναι 8. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι οι σοβαρές διαπραγματεύσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του κόλπου πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με την ανακοίνωσή του να είναι προγραμματισμένη για την 5η, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει την Τετάρτη, 20 Μαΐου, ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες, αλλά από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κανόνισε να με τσαντήσεις. Λοιπόν, το TOZ είναι εδώ από τη Vodafone, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο μέσα από, αυτό, από αυτή την εφαρμογή που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Να κινούνται, θα έλεγα καλύτερα, όχι ζουν. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 1454 προσφέρει το TOZ ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση τόσο για τους γονείς όσο και για τους νεότερους. Γιατί, γιατί μην νομίζετε ότι και οι γονείς είσαστε ασφαλείς σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται και στο ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες λοιπόν Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 1454, ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, στο TOZ. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, Εβάνα.
1: Τι γίνεσαι?
0: Έλα μου.
2: Ένα πράγμα σκέφτομαι εγώ σήμερα.
0: Ναι.
2: Με αυτό το βάρος θα είμαι.
0: Oh.
2: Τους ανθρώπους μου που 8 παρατέταρτο με περίμενα, έφτασαν στη δουλειά τους 8 παραπέντε και δεν είχαν ακούσει τη γαργαριστή φωνή μου.
3: Κλείστε.
4: Λόγω τώρα.
3: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς αυτούς τους.
2: Ειλικρινά.
0: Τώρα να σε κλείσω, γιατί δεν έχεις 8 παρατέταρτο, άρα σε έχουν καινούργια ακροατές, οπότε δεν σε ξέρουν. Και επειδή είσαι πολύ φορτική, θα μου τους διώξεις, οπότε πρέπει να σε κλείσω. Πώς το βλέπεις αυτό το επιχείρημα? Γελάς, ε. Ναι, ναι, γελάς.
2: Καλή γούτσο μούτσο, εσείς οι καινούργοι.
3: Όμορε.
0: Το διάλετρο πρωί-πρωί πάνω θέμας. Λοιπόν, έλα. Έλα, γούτσο γούτσο, λέγε. Ναι.
2: Δεν είναι ευχαριστή. Μου είναι δύσκολη αυτή η μέρα.
0: Πάμε. Ναι, γιατί καμιά εύκολη πέρασες. Πού να δεις του Χριστόδουλου ημέρες πώς είναι?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Θα δώσω φρούτο πρώτη φορά στο παιδί.
3: Α, καλή επιτυχία.
1: Τι θα του δώσεις?
4: Μάγκο.
0: Dragon fruit.
4: Αχλάδι. Σκληρό μωρί το αχλάδι.
3: Το αλέθη.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά τι μου λέει το σύμπαν.
0: Τι σου λέει?
2: Ξεκίνα να μαγειρεύεις για το παιδί. Mm.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το παιδί πόσο είναι τώρα?
2: 5 μηνών.
0: 5 μηνών τι έχει φάει μέχρι τώρα δηλαδή?
1: Φρουτόκρεμα.
2: Γάλα.
0: Μόνο γάλα.
4: Γαλατάκι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
2: Γάλα.
0: Oh. Τεράστια η γκάμα, τεράστια η γκάμα γεύσεων που έχει να δοκιμάσει, παιδιά.
3: Ναι.
0: Φαντάζεστε πώς θα νιώσει όταν πρώτο δοκιμάσει σοκολάτα, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, παγωτό.
0: Παγωτό.
2: Λογικά τώρα που θα φάει τα χλάδια.
0: KFC.
4: Εμένα τα...
0: KFC καυτερές θερούγες.
4: Να ξέρεις, εμένα τα... Εμένα τα λέψα μου δεν τα έχω φάει αυτά.
0: Τι λες ρε.
4: Έκανα
2: ούτε εμένα θα τα φάει άμεσα.
4: Έκανα μια φορά λάθος, ναι. Πω, με πυροδιά όλος.
0: Η μάνα τους, όχι αδερφός σου.
4: Στο μικρό, ρε παιδί μου, έτρωγα. Μου λέει, τι είναι, τι τρως?
0: Καλοκαίρι,
4: λέω, σουβλάκι. Μου λέει, τι είναι αυτό? Ωπα, λέω, δεν ξέρεις τι σουβλάκι, λέω.
0: Καλύτερα να του λύσουν ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης.
4: Ναι, 5 χρονών. Και κόβω και του δίνω. Παιδιά, γούρλωσε τόσο πολύ τα μάτια του. Τρελάθηκε τόσο πολύ.
0: Πολιτισμικό σοκ.
4: Και μετά να πάει στη μάνα και λέει, θέλω σουβλάκι. Λέει, όχι, εσύ δεν κάνεις.
2: Αυτός λάθος θείος.
4: Λέει, θέλω σουβλάκι.
0: Φανταστείτε τώρα ένα μωρό. Το παιδί στην ηλικία που θα έρθει κάποια στιγμή και θα γευθεί τρίγωνο πανοράματος, ας πούμε, από τον Ελευθεριάδη.
3: Δεν τις θυμάς αυτές τις πρώτες φορές, δυστυχώς.
1: Όχι, ας πούμε, του σουβλακιού, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ χαρακτηριστικό.
0: Όχι, το σουβλάκι δεν είναι νόστιμο, είναι ο συνδυασμός.
1: Είναι η όλη φάση.
2: Καλά, δεν ενθουσιάζονται.
1: Ούτε, ας πούμε.
0: Η πίτσα, ας πούμε.
1: Θυμάσαι την πρώτη.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Αυτό λέω, γιατί...
0: Θυμάμαι ότι έκανα σαν τρελό με πίτσα.
1: Που ήταν
0: η φίλθη πίτσα του Φαλήρου. Δηλαδή ήταν βρωμοπίτσα, άλλο τυρί, το τυρί το αλμυρό,
1: ναι, ναι.
0: Που έκανε από κάτω.
1: Σημαίνω.
0: Είχε λάδι, είχε λοιπόν. Κάνει ποταμάκια λάδι επάνω.
4: Μόνο Δημήτρης θα με υποστήριξε εδώ να το θυμηθεί. Θα την πω. Πέρναμε την Μπενβενούτο.
0: Ωραία η εισαγωγή σου.
4: Πέρμε.
0: Πολύ χρήσιμη.
4: Πέρμε.
0: Χάσαμε 10 δευτερόλεπτα έτσι.
4: Ναι. Πέρναμε την Μπενβενούτο.
0: Μπενβενούτο.
4: Γιατί τη θυμάμαι πολύ την Μπενβενούτο? Γιατί στα 90s.
0: Ζήβε, μπαίνουμε, υπάρχει.
4: Ναι, ναι, ακόμα παίρνω.
2: Τι είναι?
4: Περίμενε. Πιτσαρία, τρομερή, φαλιριώτικη.
0: Πιτσαρία.
4: Αλλά στα 90s τι έφερνε? Θυμάσαι που έφερνε μαζί δώρο τα μικρά ουισκάκια και τις βοτκούλες? Το έχω ξαναπεί αυτό.
0: Σε ποια Μπενβενούτο
3: έφερνε? Τα ξαναφέρει ξανά.
4: Φαλίρου. Τα έφεραν δώρο μαζί με το κουτί.
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
4: Μήπως τα
0: παλέτε? Εγώ ήμουν απέναντι με Μπενβενούτο. Ουίσκι δεν μας έφεραν ποτέ, ρε φίλε.
4: Σοβαρά, ρε.
0: Μήπως σας είχαν κόψει όταν σας είχαν με τρογανάτες.
4: Ρε και σε άλλους που το έχω συζητήσει, ναι. Τα φέρανε, τα δίναν τότε δώρο. Ναι. Πολύ
0: εγώ πάντως από Φαλήρου που λες πίτσες.
4: Παιδιά, μα ξέρει κανένα, στείλτε μου.
0: Έχει κλείσει τώρα, δεν ξέρω αν υπήρχε μια τελευταία στον Πειραιά. Πολύ δυνατή, με σάλτσα με γλυκάνισο η ζέα πίτσα.
4: Ναι, ρε, είπα στη Νέα Σμύρνη. Από τη Νέα Σμύρνη είναι η ζέα. Όχι, ρε, εκεί είναι.
0: Ζει ακόμη ζέα.
4: Τι λέει, ρε, ακόμα παίρνω.
1: Η ζέα ζει.
3: Αυτή η σάλτσα γλυκάνισο με προβληματίζει.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Και πρόσεξε, σάλτσα γλυκάνισο, τυρί και από πάνω τα υλικά.
4: Τρομερό.
0: Δηλαδή την πίτσα την έπαιρνε και έβλεπε πάνω ζαμπόν, πιπεριά αυτά χωρί τυρί. Το τυρί ήταν από κάτω.
2: Και από κάτω τη τσάντσα με το γλυκάνι.
4: Το κόλπο της ζέσκιο ήταν.

0: ήταν. Ότι ήταν τόσο γαμάτη που την έτρωγε. Ήταν η καλύτερη πίτσα για να τη φας κρύα το πρωί. Γιατί τα έχει για όλα μένα, από πάνω και είχε πετρώσει το
1: κρύο. Για μένα αυτό είναι λάθος το κριτήριο. Όλα αυτά τα junk food, όποιο μπορεί να το φας και παγωμένο το πρωί, όπως το παλιό σουβλάκι που έκανε το τζατζίκι σαν αποξηραμένη λίμνη. Σαν αποξηραμένη λίμνη έσπαγε το τζατζίκι.
0: Αυτό το γιαούρτι, είχε γιαούρτι. Ναι,
1: τώρα δυστυχώς δύσκολα θα βρεις ή σουβλάκι ή καλά μπέργκερ με τίποτα.
2: Μπέργκερ σχεδόν ποτέ.
1: Ποτέ. Ειδικά, μην πω τώρα, δεν θέλω να πω μάρκες. Δεν μπορείς καν. Που εγώ ξέρω, είμαι σκουπιδοφάγος. Ούτε εγώ δεν μπορεί, τα πετάω.
2: Ναι, δεν είναι η δουλειά τους να τρώγονται μη καυτά.
1: Και το και πίτσα πια. Ενώ παλιά όντως υπήρχαν πίτσες που το πρωί παγωμένη είχε άλλη γεύση.
0: Ναι, δεν είναι. Παιδιά, ήταν στάνταρ. Πίτσα βράδυ ζεστή και το πρωί πίτσα κρύα με μίλκο. Ναι. Ήταν
3: αχαλέ. Αν ξενυχτήσω, εννοείται.
1: Ίσον και τη χλωρίδα του εντέρου.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βάνα. Πέρασα 10 λεπτά. Τα
1: λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Έλα, Βάνα, ναι, πάμε.
3: Γεια σου. Εχθές ήταν να εμφανιστεί ο Ακύλας στο πρωί ανσίδων στην ΕΡΤ. Αλλά ακύρωσε την εμφάνισή του, γιατί ήταν άρρωστος. Και έκανε ένα story, ανέβασε ένα story, που λέει «Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζέννης, γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα». Παιδιά του τάσκασε.
0: Ναι, μωρέ,
3: ήταν,
0: λογικό,
3: λέει, ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο. Χρειάζεται λίγο χρόνο και το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.
0: Okay.
3: Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα, την αγάπη σας κτλ. Την Πέμπτη, μάλλον, έτσι γράφει στο story ότι ανανέωσε το ραντεβού για την Πέμπτη. Βλέποντας.
1: Με το καλό, με το καλό.
3: Το σωματοποίησε, μάλλον, όλο αυτό που συνέβη. Εγώ αυτό είναι, το καταλαβαίνω.
1: Πέρα από την πλάκα, είναι. Ένα τεράστιο, είναι υπερμεγέθες αυτό που συνέβη τώρα. Φαντάζομαι όλη η Ευρώπη. Βγήκε σε μια σκηνή και τον έβλεπε όλη η Ευρώπη. Μόνο στην Ελλάδα τον είδαν 80%.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τον τηλεθεατό.
0: Του τυπέσαμε και πάρα πολύ και στα social. Τρομερή αγάπη. Το είπε και μόνο του. Νομίζω λέει απίστευτο love bombing. Ναι. Αυτό είναι το love bombing. Του τυπέσαν όλοι. Οπότε τώρα έχει αυτή τη στέρηση. Τον κλάσαν όλοι.
1: Καλά, τον κλάσαν ακόμα.
2: Είναι και τόσοι μήνες, μωρέ. Είναι από τους εδώ ημιτελικούς, αυτά τέτοια τους εθνικούς τελικούς μετά πρόμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι τελευταίες δύο εβδομάδες.
1: Ρε παιδιά, αυτό ο αυτός ο αχάμπαρος,
2: ναι.
1: Ο Βίκτορ Βερνίκος, τι να κάνει.
0: Καλύτερος ήταν.
1: Αυτός ο καλύτερος. Μπήκε με τη βερμουδίτσα του, τάπε. Δεν περάσαμε καν στον τελικό.
2: Όχι, δεν περάσαμε.
1: Και τίποτα.
3: Ο Βίκτορ Βερνίκος.
0: Αχάμπαρος. Εγώ που το ξανάδα το τραγούδι μετά από χρόνια.
1: Σ' άρεσε.
0: Οφείλω να σας παραδεχθώ ότι μου άρεσε τελικά.
1: Αυτός βγήκε ένα βίντεο στο TikTok με μια κιθαρίτσα τώρα.
2: Ναι.
1: Και λέει και θα σου πω για ένα τραγούδι, λέει, από το παρελθόν μου που είχα πάει με αυτό στην Eurovision. Και το είπα με την κιθαρίτσα.
0: Α, όχι, εγώ τότε κανονικά στην εμφάνιση.
1: Τι είπες, Εύανα?
3: Πάντως εγώ τον είχα κάνει τότε συνέντευξη και ήταν πραγματικά ένα παιδί, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε. Και δεν
1: όχι,
3: φταίει,
1: τι συνέκρινα, τι συνέκρινα εγώ κανέναν.
2: Όχι, καλέ.
3: Όχι,
2: τι να γίνει,
1: τι να γίνει, λέμε.
3: Λέμε με τον Ακύλη. Ναι.
1: Έλα, Εβάνα, έλα, πάμε παρακάτω. Τώρα πα πάλι να κάνει ανακοτοσούρε. Πάμε παρακάτω.
2: Γενικά είναι 3-4 υποψήφοι.
1: Μα δεν λε, το συγκρίνουμε κανέναν. Δεν συγκρίναμε κανέναν. Λέμε τι να γίνει αυτή η ψυχή, η άνιωθη.
3: Τέλος πάντων. Ωραία, πάω παρακάτω.
2: Πήγαινε, ναι, ναι.
1: Πάνε παρακάτω.
3: Σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος χθες αποκάλυψε δύο πράγματα, παιδιά.
0: Οχ, τι ρεπορτάζ.
3: Μετά φυσικά από τη δική μου αποκάλυψη. Έτσι. Με τον άνθρωπο της παραγωγής. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Σ' ακούει ο Λιάγκας.
3: Το ξέρω.
1: Ναι.
3: Και ήρθε και πρόσθεσε στο δικό μου ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Το μεσημέρι του Σαββάτου, λέει. Πριν το τελικό. Την ώρα που έτρωγε η Ντάρα. Που έπαιρνε το μεσημεριανό της μαζί με τους συναδέλφους της.
1: Ναι.
3: Και προετοιμαζόντουσαν για τη μεγάλη βραδιά του τελικού, χτυπάει το τηλέφωνο της. Και είναι ένας άνθρωπος από την παραγωγή, ο οποίος της κάνει την εξής ερώτηση, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα. Αν κερδίσετε, μπορείτε να κάνετε εσείς, να αναλάβετε εσείς του χρόνου του Eurovision, ως Βουλγαρία.
2: Μπαίνει, μπορεί να μπει εδώ μια ανωτελεία.
0: Άκου τώρα μπούρδα.
1: Μπαίνει ο Βασίλης με μια ανωτελεία στην πλάτη.
2: Μήπως με μια ανωτελεία να την κουβαλήσω, να τη φέρω στην κουβέντα. Φέρτε το δηλαδή στα δικά μας, στα δικά μας τα δεδομένα, θα παίρνανε τηλέφωνο, ας πούμε, τον Ακύλα, την Κλαβδία, την Παπαρίζου τότε που έγινε.
1: Τον Βίκτορα Βερνίκο.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Επειδή σας βλέπουμε με φόρα, πώς το βλέπεις εσύ ως τραγουδίστρια θα το κάνετε του χρόνου.
1: Και εγώ δηλαδή, αυτό το επιχείρημα θα έλεγα.
0: Τι ρεπορτάζ υποτίμηση μια ολόκληρη χώρα. Ότι καλά, επειδή είστε Βούλγαροι τώρα, εσείς μπορείτε.
1: Όχι αυτό.
2: Ήθιστε, υποτίθεται. Ο μύθος λέει ότι πάντα ρωτάνε τους δύο-τρεις πρώτους, αυτούς που φαίνεται ότι μπορεί να το πάρουν. Υποτίθεται ότι τους λένε πώς είστε. Όχι όμως για να πει κάποιος εμείς δεν θέλουμε και να μην το πάρει.
0: Για μεγάλη μπουρδα μου φαίνεται και αυτό τώρα.
2: Είναι ένα αστικό μύθος, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. Ακούγεται μέσα στα χρόνια η αλήθεια είναι πάντα.
0: Και είναι και αυτό που κουβαλάει και καλά, άμα σου βγάλουν τα ακουστικά που λένε.
1: Δεν θα ήταν αρμόδιος, μα δεν θα ήταν αρμόδιος, δεν θα ήταν αρμόδιος ο τραγουδιστής να απαντήσει σε κάτι τέτοιο.
2: Καταρχάς, δεν θα του φόρτωνες ποτέ τέτοιο βάρος Σάββατο μεσημεράκι λίγο πριν τραγουδήσει. Δεν θα το θέλει ούτε ο ίδιος, ούτε η χώρα του, ούτε κανείς.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Το επόμενο λοιπόν που αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας είναι λέει ότι πήγε ο floor manager. Βασικά πήγε η Ντάρα να βγάλει τα ακουστικά τη. Και τη είπε ο floor manager. Όχι, δεν στα βγάζω. Γιατί μπορεί να τα χρειαστείς.
2: Αυτοί οι άνθρωποι Eurovision είδανε. Γιατί υπάρχει το πλάνο που τις φοράνε τα ακουστικά για να ξανατραγουδήσει δεύτερη φορά. Το show το είδανε, ξέρουνε περί τίνος πρόκειται, ρε παιδί μου.
0: Τους αρέσει πιο πολύ.
4: Σε δύο δευτερόλεπτα το γύρωσε το ρεπορτάζ, ο Βασίλης.
1: Ο Γιώργος δεν είναι φίλος με τον Ηλία Κοκοτό που είναι ο μάνατζερ. Είναι ο μάνατζερ της αποστολής της Βουλγαρίας και φίλος του Δημήτρη και του Ανδρέα, του Κουρί και του Δημήτρη του Κοντόπουλου. Πώς τα λέει, δηλαδή τι λέει όταν αισθημένο λέει ο Γιώργος?
2: Όχι, ότι γνωρίζαν, είχαν δει. Γιατί την ψήφο των επιτροπών τη γνωρίζαμε.
1: Μάλιστα.
2: Άμα δεις και το ρεύμα ας πούμε που είχε στον ημιτελικό της εκείνη που βγήκε πρώτη.
1: Ναι. Α, λες το συμπεραίνεις.
2: Ναι, δηλαδή ναι. Αυτή η διαδικασία, η ερώτηση που λέμε μπορεί να έγινε σε 2-3, σε 3-4. Ή μπορεί όντως να πήγανε σε 2-3 να τους είπανε μη χαθείτε από εδώ, μπορεί να το ξαναπείτε.
1: Μη μου φύγετε.
2: Ναι, αλλά ότι την άφησαν την Τάρα τώρα 3 ώρες εκεί με τα ακουστικά. Να μην μπορεί να πει μια κουβέντα με το διπλανό.
0: Ρε να κλάσει, συγγνώμη κιόλα, δεν σε καραπέκανε.
1: Τι σχέση έχει το αυτό που λες με το ακουστικό?
2: Το μικρόφωνο
1: είναι αυτό που λες.
0: Το έχει και το μικρόφωνο.
1: Όχι, απλώς θέλεις να πεις τη λέξη αυτή τη.
0: Ήθελες
1: να κάνεις το σεφερλί πάλι.
2: Τη το βάλανε σε ένα δευτερόλεπτο πάλι όλο το σύστημα και μάλιστα τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά τη Λωρίν, τις τελευταίες νίκες, ήθιστε να μην βλέπουμε πάλι την εμφάνιση του νικητή ως έχει κατέβασε το σκηνικό, έλα να το ξαναστήσουμε. Ναι. Πάρε ένα μικρόφωνο εκεί που είσαι.
1: Περίμενε, ο JJ δεν το έχει κάνει.
2: Όχι, ούτε ο Νίμο έφερε το σκηνικό μέσα. Κανείς.
1: Το Νίμο δεν το έχει φέρει.
2: Όχι, μόνο του με το μικρόφωνο πάνω.
1: Νομίζω ότι. Που ήταν αυτό το. Η κλίση.
2: Το ταψί. Δεν το έφερε το ταψί. Όχι, όχι. Μόνο του.
1: Ναι,
2: μόνο του. Λίγο... Ναι. Οπότε δεν χρειαζόταν να είναι προετοιμασμένοι, ας πούμε, για το show να πατήσουν το κουμπί και να έχουν του χορευτέ έτοιμου. Γίνεται.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν. Η Αθηνά Κλίμη απάντησε σε σχόλια που υπήρξαν στα social media, στο TikTok, για το γιατί και πώς βρέθηκε στην Κριτική Επιτροπή. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ανέβασε ένα βίντεο, το οποίο έγινε viral, που με αυτό αποκάλυψε ότι ήταν στην Κριτική Επιτροπή.
1: Ανέβασε τις φόρμες που συμπληρώνουν και είπε, ρε παιδί μου, πόσο υπερήφανη είναι που έφτασε σε αυτό το επίπεδο στην καριέρα της. Φυσικά από κάτω την κράξανε λέγοντάς της, ποιο είναι το επίπεδο στην καριέρα σου, για να έχεις κάνει αυτό, και βγήκε τώρα να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εδώ, κάνεις λίγο μόκο. Δηλαδή και η Ηλένια, εγώ σου λέω από δικούς μου ανθρώπους, η Ηλένια που ήταν στην Επιτροπή, η Βουλγαράκη που δεν είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά ήταν στην Επιτροπή. Ακόμη και εγώ, όταν πήγα, χαμήλωσα το κεφάλι, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω κάνει και το φοβερό επίτευγμα για να είμαι άξιος, να κρίνω σε επίπεδο εθνικό. Θα μου πεις τι, σιγά το επίτευγμα. Ναι, αλλά εντάξει, επειδή πρέπει να ξέρω και πέντε πράγματα για να κρίνω σε επίπεδο εθνικό, γιατί εκπροσωπώ τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
2: Σκέφτηκες όμως λίγο ότι θέλουν κάποιον, και στη δική σου περίπτωση και τη Κλίμη τώρα και οποιονδήποτε άλλο μπορεί να είχαμε αντιδράσει, ναι. Ότι θέλουν κάποιον από αυτή την κατηγορία. Άρα ποιος να ήταν. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πέντε επιθεοφάνους.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το ότι ποιος να ήταν δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις την Κλίμη
2: ή
1: τον Ουγγαρέζο. Επειδή.
2: Λέω ρε παιδί μου.
1: Ή εν πάση περιπτώσει φέρτον, αλλά κάπως να έχει ρε παιδί μου κάποια έγκυα. Δηλαδή το γεγονός ότι η Κλίμη ανέβασε αυτό το story και έλεγε: έχω δουλέψει.
2: Δεν είδα και το story να τα πω.
1: Λέει: έχω δουλέψει.
3: Να σας πω, άμα θέλετε.
1: Έλα, πες τον Εύα, να πες το εσύ.
3: Ουσιαστικά λέει το βιογραφικό της η κοπέλα και λέει ότι έχω δουλέψει λέει, και στη δισκογραφία και στην τηλεόραση. Ήμουνα λέει σε δισκογραφική εταιρεία. Είχα ασχοληθεί και σε ελληνικό label και σε ξένο label. Είχα ασχοληθεί λέει και μάλιστα με promo Eurovision. Εργάζομαι λέει στο ραδιόφωνο, εργάζομαι στην τηλεόραση και εργάζομαι λέει τα τελευταία χρόνια και στο μεγαλύτερο, στο νούμερο ένα μουσικό κανάλι της χώρας μας.
1: Δεν υπάρχει δεύτερο κανάλι. Ένα είναι το μουσικό κανάλι.
0: Μα δεν υπάρχει καν. Εδώ δεν υπάρχει MTV έκκληση.
1: Ακριβώς.
3: Και λέει ότι η EBU ζητάει ανθρώπους 20 με 30 ετών πέρα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, μουσικούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους με εμπειρία.
0: Άρα το χάσαμε το τρένο εμείς.
1: Κοιτάξτε, εγώ από όσο ξέρω και έχω ακουστά το χώρο, την κοπέλα δεν την γνωρίζω, έχουμε πει ένα γεια. Η κλίμη βίσμα δεν είναι. Γενικότερα στα πεπραγμένα τη.
3: Είναι το τέλος.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν δέχομαι το βίσμα.
2: Μα δεν βλέπουμε και καμία πορεία ή κάποια θέση δηλαδή.
1: Να πεις ότι την καβατζώνουν.
2: Ακριβώς.
1: Βίσμα δεν είναι. Σας το λέω εγώ και το υπογράφω. Αλλά τώρα, άλλο θέμα τώρα, όσο στην κριτική επιτροπή τώρα, ότι και μόνο που χρειάζεται να μας τα πει αυτά που έχει κάνει στο βιογραφικό της, δείχνει ότι έχει μια. Ότι και εκείνη ξέρει. Ότι πρέπει να τα πει. Θα πρέπει να τα ξέρει κάποιος. Όχι να μας τα πει.
4: Μωρέ, ξέρεις τι. Απλά ενδεχομένως για τα λιγότερα από τα 30 της χρόνια, αφού είναι μέχρι 30, να είχε μία αξιοσημείωτη πορεία σε σχέση με άλλους υποψηφίους. Δεν ξέρω πώς γίνεται η επιλογή, πώς στέλνουν και ρωτάνε αν θέλουν να είναι.
1: Ναι.
4: Αλλά
1: εγώ σου λέω πάντως ότι λόγω της σχέσης μας με το Μάντι είχε γίνει αυτό τότε. Και για μένα και για την Ηλένια και για τη Βουλγαράκη.
0: Το ίδιο έγινε και
1: δεν
0: τώρα.
1: Ήταν τρομερά τα προσόντα.
3: Το ίδιο έγινε προφανώς και με.
1: Δεν μας ζήτησαν τίποτα προσόντα.
0: Αφού παραγωγή του Μάντι μόρε δεν ήταν στη Eurovision τώρα.
1: Ο εθνικός τελικός.
0: Τελείωσε το. Ναι.
3: Πάντως επειδή γενικότερα με τα social media είναι πάρα πολύ ενεργή και το Instagram και το TikTok της έτσι έχει.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Και
1: του Ποτσέπι είναι ενεργά.
0: Συγγνώμη, με το Μάντε είναι
1: ενεργά. Όμω αυτό που λέει. Μισό λεπτό. Ακούω αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι πείτε μας μια εναλλακτική. Αλλά νομίζω πως υπάρχουν. Δεν νομίζω δηλαδή.
2: Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά λες τη συζήτηση, μην είμαστε αφοριστικοί χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική.
2: Και για να καταλάβω δηλαδή προς τα πού το πάμε. Δεν μπορώ να ακούω να μην είναι ο Ουγγαρέζος γιατί θα μπορούσε να είναι ο Μικρούτσικος ή ο Θεοφάνος. Δεν συγκρίνονται.
1: Δεν λέει αυτό. Λέει από πού και πού να είναι ο Ουγγαρέζος. Αυτό είναι το point.
2: Ναι, πες μου, ας πούμε ότι θα βλέπα το Πασά.
1: Ναι.
2: Αφού δεν βλέπεις τον Ουγγαρέζο, ποιον βλέπεις από τριγύρω εκεί, ή δεν τη βλέπεις καν αυτή την κατηγορία.
1: Ρε παιδί μου, κάτι η Φιντάνια φοβερά τώρα που είναι πραγματική μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Η Ντάφνη Λόρενς, ο άλλος, αυτή η Πλέιμεν, αυτοί όλοι. Τύποι που είναι συνθέτες. Ο Παπατζό, βέβαια ο Παπατζό είναι και κολλητός του Ουγγίλα. Κατάλαβες τι λέω.
2: Και οι δισκογραφικές.
1: Μουσικάκια, ωραία.
2: Δεν ξέρω με τις δισκογραφικές τι γίνεται.
1: Ναι.
4: Ναι, ήταν αυτό που είπε η Εβάνα, ήταν η Μαρίνα Σπανού.
3: Ήταν η Μαρίνα Σπανού.
1: Σωστό.
3: Ναι, ήταν.
1: Μπράβο.
3: Οπότε προφανώς ήθελαν σε αυτή τη θέση δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, ναι, ναι. Κάποια άλλη θέση. Ενδεχομένως.
1: Νομίζω ότι αυτή η θέση είναι από το ΜΑΤ. Όπως σε διάφορα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ΔΕΚΟ, όπως λέγονται, που υπάρχει και ένας που είναι από την κυβέρνηση, ένας που είναι από τους συνδικαλιστές, μπορεί ένας να βγαίνει από το ΜΑΤ.
0: Έτσι πάει, ρε παιδιά.
1: Μπορεί κάποιος να είναι πάντα από το ΜΑΤ.
2: Η Σπανού κράτησε τη θέση της από τον εθνικό τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Sorry.
0: Α, όχι. Ναι. Βέβαια. Αφού ήταν και στην επιλογή του τραγούδιου.
1: Έχει δίκιο. Τέλος πάντων, ωραία, πάμε. Έχεις κάτι άλλο τελευταίο?
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, συγκεκριμένο είναι του Νίκου Γεωργιάδη, που αφορά την Καραβάτου και τον Φερεντίνο. Πάνε λέει στο Studio 4.
1: Εγώ να κάνω το disclaimer ότι τον Γεωργιάδη δεν τον πιστεύω. Αλλά πες το όμως, γιατί μπορεί να το πιστεύουν οι υπόλοιποι.
3: Ναι, εγώ λέω ότι έχει γραφτεί και τι συζητιέται.
1: Ναι.
3: Ότι η Κατερίνα Καραβάτου.
1: Συγγνώμη, το πιστεύω μόνο ότι έχει να κάνει με τον Κογκλώνη. Ό,τι μεταφέρει από Barking Well είναι ακριβές γιατί.
2: Non-paper.
1: Ναι, το έχουν πει να το πει. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα δεν το πιστεύω, αλλά δεν θέλω να είμαι. Συνεχίστε παρακαλώ.
2: Όχι, προ Θεού δεν είναι αυτό. Σιγά-σιγά. Για πε, Εβάνα.
3: Ότι η Κατερίνα Καραβάτου λοιπόν και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά με την ΕΡΤ για να αναλάβουν το Studio 4. Θα παραμείνει ο τίτλος και η ώρα της εκπομπής και κάποιοι συνεργάτες. Και μάλιστα το αγκάθι, αν μπορούμε να πούμε.
2: Α, τώρα, υπάρχει
3: αγκάθι. Είναι ότι Κατερίνα Καραβάτου, ναι, έχει συμβόλαιο με τον Αντένα μέχρι και τον Οκτώβριο. Και δεν λύγει τώρα το καλοκαίρι και θέλει να μπορέσει να καταφέρει να συνοηθεί με τον Αντένα να λήξουν το συμβόλαιο νωρίτερα. Ο Χρήστος Φερεντίνος δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, δεν έχει κάποια δέσμευση με τον Σκάι, γιατί λύγει το συμβόλαιό του, οπότε είναι έτοιμος.
2: Λίγο δεν σας ακούγεται σαν να συνδυάσαμε παίκτες και κενές θέσεις και βγάλαμε έναν αχταρμά τώρα και είπαμε.
0: Αυτό.
2: Υπάρχει μια Καραβάτου και ένας Φερεντίνος που μπορεί κάτι να κάνανε ποτέ μαζί. Ναι, υπάρχει ένα στούντιο που θα γίνει και δεν έχουμε παρουσιαστές. Μάλλον ναι, φέρτα.
0: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε.
1: Αυτό ο προγραμματισμό του Αντένα φέτος δεν τον έχω καταλάβει καθόλου. Το έχουν εκεί πέρα ένα moment, μια το παίζουν, μια δεν το παίζουν. Είχανε τον.
2: Ψάχνουν το momentum.
0: Αλλά τι έγινε με αυτό.
1: Είχανε φέρανε την Καραβάτου με τα Βαΐων και Κλάδων. Την Τσολάκη με τα Βαΐων και Κλάδων. Ξαφνικά την κόβουν μόνο την Καραβάτου. Κρατάνε την εκπομπή, φέρνουν την. Τι λέω. Σκατά τα κάνα. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, έχουν.
2: Τσολάκη, Βαΐων και Κλάδων.
1: Ναι, ναι, έχουν. Όχι, πιο πίσω. Έχουν καλοκαίρι την Καραβάτου.
2: Φάμε.
1: Του πάει καλά. Λε θα συνεχίσει. Δεν τη συνεχίζουν, την έχουν υπογράψει. από ό,τι φάνηκε για λίγους μήνες και αυτή μένει ελεύθερη. Παίρνουν την Τζολάκη, με φέρνουν με τα βαϊόν και κλάδων. Τη φέρνουν, τη βγάζουν εν μία νυχτή, γιατί δεν τα πηγαίνει καλά όπως πιστεύουν. Φέρνουν πίσω την Καραβάτου που την είχαν ελεύθερη συμβολέου, ενώ το καλοκαίρι είχε πάει καλά. Με ακριβώς την ίδια ομάδα, κάνει χειρότερα νούμερα και τώρα, ενώ είναι υπογεγραμμένη για περισσότερους μήνες, εκείνη θέλει να λύσει το συμβόλαιο και να πάει στην ΕΡΤ. Καλά,
2: μα, συγγνώμη τώρα, αυτό το λήξη συμβολέου τον Οκτώβριο, τι κουλαντζερί είναι αυτά?
1: Κουλαντζερί.
2: Πότε θα κλείσει ο άλλο τον Οκτώβριο?
1: Κουλαντζερί.
3: Γιατί προφανώς έβαλαν και το καλοκαίρι μέσα, που θα ήθελα να κάνει και την καλοκαιρινή εκπομπή όπως πέρσι που ήταν πολύ επιτυχημένη.
0: Και ας την αφήναν το Δεκέμβρη. Αυτό σου λέει. Ο Οκτώβρης είναι άκυρος μήνας.
1: Λοιπόν, να πω πάντως, γιατί αν σας ενδιαφέρουν αυτά, και για να καταλάβετε λίγο και να αποκρυπτογραφήσετε και τι συμβαίνει και στις εκπομπές. Θα σας πω τι συμβαίνει. Αυτό που ακούτε ότι τα κανάλια έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία του 30%, δηλαδή μείωση 30%, ισχύει. Τα κανάλια τα συγκεκριμένα που έχουν συμφωνήσει να κάνουν και την πλατφόρμα, δηλαδή το Star με, το Alpha που είναι, με τον Α που είναι ένας ιδιοκτήτης, το Mega και ο Antenna. Αυτοί λοιπόν έχουν συμφωνήσει αυτό. Επίσης έχουν συμφωνήσει σε κάτι άλλο, για να καταλαβαίνετε και τι γίνεται με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Στο να μην παίρνει ο ένας τον άνθρωπο του άλλου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας επαγγελματίας να διαπραγματευτεί, να πει κάτι ότι θέλω, γιατί δεν έχει κάτι να, κάποια πρόταση να παραθέσει. Με λίγα λόγια, δηλαδή εγώ ας πούμε, αν μιλάω με το Μέγκα και μου πει το Μέγκα θέλω να έρθεις από αυτές τις συνθήκες να συνεχίσεις, θα πρέπει να κάνω αυτό. Γιατί έχουν συμφωνήσει κανένας άλλος να μου κάνει αντιπρόταση ώστε να τη σπάσει στο Μέγκα.
4: Κανένας άλλος ή ο Αντένα δεν μπορεί να σου κάνει?
1: Ο Αντένα, το Σταρ και, και ο Αλφα.
0: Τι σου μένει μετά, το κρατικό και το
1: Άρα έτσι. Λοιπόν, και για να καταλήξω, οι προτάσεις που έρχονται είναι μόνο από το Open, το Sky και την κρατική τηλεόραση. Γι' αυτό και όλα τα ρεπορτάζ που ακούτε από τις εκπομπές αφορούν το Open, το Sky και την κρατική τηλεόραση.
2: Ή ελεύθερα άτομα. Δηλαδή η μαγκύρα που δεν είναι κάπου την ακούς για 18.000 μεριές.
1: Εγώ δηλαδή τώρα, αν φύγω από το Μέγκα, δεν μπορώ να έχω πρόταση από άλλο κανάλι από τα 4. Εκτός αν φύγω, αυτό που λέει ο Βασίλης, μείνω ελεύθερος για τουλάχιστον μισή σεζόν και τότε θα έρθουν να μου κάνουν πρόταση και πάλι από καινούργια λεφτά. Όχι από αυτά που έπαιρνα στο Μέγκα.
0: Πάντως, αν με ακούνε, για αυτό που λέγαμε για, για το
1: Στέλνο. Ωραία, τα καταφέρατε, μας δέσατε όμορφα τώρα.
0: Ωραία, ναι, ότι.
4: Ναι.
1: Όχι, την παίξατε ωραία.
0: Πολύ καλά, ναι. Μας ξεσκίσανε. Τέλος πάντων, για το Στέλνο.
1: Βέβαια, 4, να ξέρουμε και τα στελέχη ότι θα έρθει και σε αυτούς και στην δική τους την αυλή, έτσι.
0: Σε κάποια φάση.
1: Να το ξέρουμε αυτό, μην κουνιέστε, γιατί ξέρετε ότι αργά εγώ σε εσάς θα έρθει. Η τηλεόραση πεθαίνει, η διαφήμιση πηγαίνει στο digital. Οπότε τα λεφτά που τελειώνουν δεν αφορούν μόνο τους παρουσιαστές, αφορούν και εσάς τα στελέχη.
2: Στελέχη ερχόμαστε.
1: Όχι, το λέω γιατί πολλά στελέχη λένε δεν πειράζει, νιώθουν ασφάλεια. Πίπες.
0: Καλά, ναι. Στο Studio 4 πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να πάνε με νέα παιδιά. Ας πούμε, μιας και την αναφέραμε, η Αθηνά Κλίμη θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί ρε παιδιά,
0: με το Βασίλη.
2: Δεν θα ήταν...
3: Με το Βασίλη τον Βλάχο.
2: Σταματήστε τώρα, παλιό.
1: Έχει κάνει ΕΡΤ με νέα παιδιά, αν θυμάστε. Όχι επειδή είναι.
0: Στο κόνσεπτ.
1: Τον αγαπώ πολύ concept. Και τον εκτυπώ πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μπουρούνι, που έκανε το κομμάτι στην ΕΡΤ 2 επειδή τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά στο ΕΡΤΦΛΙΞ και του δώσανε και την ΕΡΤ 2. Και έκανε, αν θυμάστε, εκείνη την εκπομπή που τσακωθήκανε μεταξύ του, που ήταν η Μελιτά, ήταν η Καραβοκύρη και ήταν και μια κοπέλα με μια φάνα.
4: Η ξένια Ντάνια.
1: Τσακώθηκαν. Στην Κυψέλη.
2: Η Κυψέλη.
1: Ναι, κατά δική του ομάδα.
3: Ναι, καλέ, αφού και η Δάφνη δεν έχει.
0: Που ήταν τέσσερα κορίτσια.
1: Αλλά η Δάφνη δεν έχει πάει και πουθενά να είναι αγαπημένη. Μόλις πηγαίνει και μαναφουκιάζει.
2: Καταλαβαίνουμε ότι στην ΕΡΤ 2, όποτε μαζεύονται πάνω από δύο γυναίκες για εκπομπή, τσακώνονται.
4: Έχουμε ένα στατιστικό.
2: Δεν είχαν τσακωθεί και άλλες παλιότερα, η Παπαβασιλείου με την Καμπούρη και τη Βογιατζάκη που ήταν εκεί μόνο γυναίκες και έγινε το κούγκι.
1: Αυτό είναι λίγο σεξιστικό που λες. Δηλαδή και άντρες δεν τσακώνονται, οι γυναίκες.
2: Ποσοστό λέω όταν συμβαίνει, όχι οι γυναίκες πάνε εκεί και τσακώνονται.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Δεν τους πάει ο συνδυασμός.
1: Πήγα λίγο να σε προβοκάρω.
2: Χαίστηκα.
0: Σκάσε και φύλαμε.

0: Συγγνώμη, breaking news τώρα για να αποκαθίσουμε την αλήθεια.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μου λέει η Κατερίνα, διαβάζει δηλαδή, δεν το είχε και στη δική της μνήμη, ότι δεν το είχε και καημό. Ότι,
2: η Τζέννη Μελιτά και η Ξένια Ντάνια, που ήταν οι δύο από τις τρεις σε αυτή την εκπομπή, την Κυψέλη, έχουν κάνει podcast μαζί, βλέπω. Δηλαδή, τελευταίο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι Ιούλιο του 24, μετά από την Κυψέλη.
0: Άρα η Καραβοκύρη τσακώθηκε.
1: Άρα τώρα, πάει... μάνα, μάνα και εσύ, απαπαπαπα.
0: Άρα υπάρχει προϊστορία.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διέτα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda. Συγγνώμη
2: που αργήσαμε, κορίτσι
3: μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να πω δύο ειδησούρες τώρα εδώ. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρο, η δεύτερη αφορά και την Amanda. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων αναδείχθηκε η Αγάπη Μπόκου. Με 268 ψήφους, με ανογιανό αέρα λένε. Άρα είναι σίγουρα συγγενής της δικής μας, της φίλης της Μαριάννας της Μπόκου. Σίγουρα κάτι. Συγχαρητήρια. Το δεύτερο αφορά μία φωτογραφία που ανέβασε ο διευθυντής του ΟΑΚΑ.
4: Ναι.
1: Του κλειστού, ο οποίος γράφει, δεν ξέρω, διόρθωσε με Amanda αν το κάνω λάθος, λέει δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια, δεν έχω εισιτήρια, γιατί προφανώς και εμένα μου στείλανε, όλοι ψάχνουν ένα εισιτήριο για το Final Four, τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
4: Οπότε σου λέει από το να δεχόμαστε μηνύματα πολλά να κάνω και μια ανακοίνωση.
1: Μα σου λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι διευθυντής του ΟΑΚΑ, εντάξει, ακόμη και αν είχα πρόσβαση σε κάποια εισιτήρια, δεν έχω αυτό που θέλετε να σας δώσω εισιτήρια. Σε μια διοργάνωση που είναι συγκεκριμένου κλαμπ ανθρώπων που σας το έχουν ανακοινώσει μια χρονιά πριν και τα λοιπά.
2: Κάποιοι δηλαδή δεν έχουν γυρίσει τα εισιτήριά τους.
1: Δύο μέρες πριν, Ρεμάν, ναι. Ούτε στο μάλαμα δεν βρίσκει εισιτήρια.
4: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, μην πάει κανένας και εδώ μέσα τα γραφεία εκεί τέτοια να έχετε φέρει τα συμπεθέρια και τα νύπτια και αυτά να βλέπουν κρυφά από τα παραθυράκια.
2: Και κάτι επιθετικές δηλώσεις που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, όχι από ανθρώπους που είναι ενεργοί στον αθλητισμό, από οπαδούς πολύ διάσημους. Κάτι του στείλω, όποιος δώσει εισιτήρια σε γάβρους να τα φάει σε γιατρούς και κάτι τέτοια. Αυτά είναι.
1: Καλά, μην τα αναπαράξει τώρα. Ένας βλάκας θα το πέφτω. Αλλά με δημόσιο λόγο.
2: Με πολύ δημόσιο λόγο αυτός ο βλάκας ο συγκεκριμένος.
4: Δημόσιο βλάκας, έλα παραγγελία.
1: Ο δημόσιο βλάκας.
2: Λοιπόν,
1: να πω μια που μου δίνει την ευκαιρία, την άδεια η Amanda με την ανοχή της, ότι έχουμε ποιήση. Η σημερινή βραδιά ποιήση το πρωί έχει τον τίτλο Η πίεση. Η πίεση και η πίεση θα λέει κάποιος.
2: Πίεση!
1: Και θα πάρετε Athonite. Αν ψάχνεις λοιπόν τον συνδυασμό επιστήμης και παράδοσης 1200 ετών, τα Athonite είναι εδώ. Premium καλλιτικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ειδικά θα μιλήσω για τα αντιλιακά Athonites που συνδυάζουν υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα. Τσεκάρετε το, επιστήμη σας είπα και παράδοση συνδυασμένα. Ιδανικά για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, χωρίς λιπαρότητα, θα τα βρείτε στο e-shop των Athonites, το athonites.com. Άρα λοιπόν τι δίνω, δίνω 100 ευρώ λοιπόν από Athonites στο 698-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ποιήση. Για να βγείτε να μας πείτε ποιος είναι ο νικητής και να τσιμπήσετε τα 100 ευρώ από Athonite που θα με μνημονεύετε. Όχι, δεν έχω πεθάνει. Τι θα με κάνετε?
2: Δεν μπορούμε να ευχαριστούμε δημοσίως.
4: Δεν μπορούμε να σε μνημονεύουμε και να είσαι ζωντανός.
1: Νομίζω το μνημονεύω σημαίνει κάτι που έχει φύγει. Δεν υπάρχει πια.
2: Ναι, σε μνημονεύω, σε σκέφτομαι.
1: Μπορεί και όχι. Αλλά λέω το εξής. Εσείς όλοι και εσύ, Amanda, είστε στη φάση που φοράτε αντιλιακό και εκτός θάλασσας. Δηλαδή θαλάσσης επειδή είναι έτσι.
2: Φοράω.
1: Φοράτε δηλαδή το πρωί. Ανάβασε το και εδώ.
4: Είναι η ώρα τώρα, επειδή το ανέφερες και βλέπω παρατέταρτο, αυτό είναι καλό να το βάζουμε και 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο.
1: Μάλιστα.
4: Παιδιά, μέσα στα αυτοκίνητα, αν βγάλω τώρα δαχτυλίδια εδώ και τέτοια, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε χρώματα.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου δείξω κάτι άλλο. Έχω ένα.
1: Εσύ δαχτυλίδια δεν μπορείς να φορέσεις τώρα στα Frankfurt.
2: Θα σου πω, κοίτα. Ναι. Εγώ έχω μία δερματοπάθεια από μικρό παιδάκι που γίνομαι δίχρωμος. Μου λείπει μελανίνη.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε πρέπει να φορώ και το χειμώνα. Εντάξει, δεν το τηρώ πάρα πολύ, αλλά τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και γυρνάω.
1: Το κουμπώνεις.
2: Κουμπώνω πιο πολύ αντιλιακό.
1: Καταρίνα, αλληλέγγυο αντιλιακό.
3: Πάντα αντιλιακό και γενικά σε ειδικά σε όλες τις χώρες.
1: Αντιλέγγυο θα έλεγε κάποιος.
3: Αντιλέγγυο, ναι, σε όλες τις χώρες. Αλλά και εδώ Αθήνα που έχει τόση ηλιοφάνεια θέλει και το χειμώνα κανονικά. Δηλαδή μπορεί να μην νιώθουμε εμείς το ίδιο καψάλι.
1: Amanda, κουμπώνεις αντιλιακό. Είδα και ένα τέτοιο που κάνατε ένα. Πώς λέγεται αυτό που το ανοίγουμε, είπα, κόλλησα.
3: Unboxing.
1: Ένα unboxing που κάνατε με τη μαμά σου.
5: Ναι, αντιλιακά.
1: Αντιλιακά ήταν αυτά, κρέμες. Ωραία.
5: Όχι, κρέμες.
1: Ναι, εσύ φορά.
5: Εγώ οπότε τα θυμάμαι τώρα. Δεν είμαι πολύ ειδική σε αυτά.
1: Ναι, τώρα πας να πούμε.
5: Πρέπει όμως. Πρέπει.
1: Πηγαίνεις στα γήπεδα και τα γυαλίζεις.
4: Πρέπει φουλ. Πάντως η αλληλέγγυη που έλεγες πριν, Δημήτρη μου, δεν είναι τίποτα σκληροπυρηνική του ήλιου και σε αυτά. Είναι μπουμπούδες. Αλήφονται αντιλιακό. Βάζουν και εκείνο το καπέλο που έχει πίσω το φύλαχτρο για το σβέρκο.
1: Δεν είναι ο
3: θεατή. Καλέ,
2: έχει λευκό δέρμα πολύ ο αντιλιακό.
1: Μα τι μπουμπούδες, σε παρακαλώ. Φάμε κανένα ξύλο, σε παρακαλώ.
4: Θέλω να σου πω, το βάζουν το αντιλιακό μεγάλο. Πάστε να κάθετε στη μούρη.
1: Amanda, τι γίνεται στον αθλητικό τομέα, παρακαλώ, κορίτσι μου.
5: Λοιπόν, εφόσον ξεκινήσαμε μπασκετικά, να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Να πούμε, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι το event της εβδομάδας.
1: Είναι.
5: Η Ευρωλίγκα, ότι χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Όλα εντάξει, είναι το μάτς με τη Φενέρ την Παρασκευή το απόγευμα. Αυτό περιμένουμε πώς και πώς. Και
1: η Φενέρ του αναμένεται... Σαρούνας,
4: του Βλανούνας.
5: Σάρας.
1: Του Σάρας, ναι.
5: Πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Παιδιά, πολλοί κόσμοι.
2: Πάνω από πόσους?
5: 8.000.
2: Εντάξει, μπορεί να πάμε και 10 και 15. Υπομονή. Θα αποκλειστεί η Φενέρ, θα τα πάρουμε τα εισιτήρια.
1: Περίμενε, ρε παιδί, μισό λεπτό, ένα-ένα. Εσείς δηλαδή τώρα τι λέτε? Εσύ είπες, Φθανάση, από ό,τι κατάλαβα.
4: Ναι.
1: Θα επιχειρήσετε προγνωστικά.
4: Τι διαλέγω.
1: Ο Βασίλης δεν. Η Διαμάντα δεν.
2: Όχι, ούτε εγώ λέω.
1: Αφού είπες ότι θα περάσετε την.
2: Λέω, δεν είπα. Ελπίζουμε.
4: Άσε να πούμε άκρη.
1: Οι ομάδες είναι Βαλένθια Ολυμπιακός, Φενέρ Μπαχτσέ και.
2: Όχι, ανάποδα πες. Φενέρ Μπαχτσέ Ολυμπιακός, Βαλένθια Ρεάλ. Τα ζευγάρια.
1: Όχι, δεν είπα τα ζευγάρια, είπα τις ομάδες.
2: Τις τέσσερις.
1: Αλλά ο Θανάσης σας είπε τα ζευγάρια.
4: Ωραία. Από αυτές τις τέσσερις που ακούω, νιώθω εγώ ότι πρώτη θα φύγει από τη μέση η Βαλένθια.
1: Παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
4: Γι' αυτό το νιώθω.
3: Λοιπόν.
2: Κοίτα, είναι ισπανικό ντέρμπι, την ξέρει, την έχει κουμαντάρει η Ρεάλ και τι έχει κάνει και δύο νίκες μέσα στο πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω έχει δίκιο ο Βασιλάκης.
1: Δεν θέλω τέτοιο. Αυτό ο Θανάσης μιλάει τώρα αθλητικά. Εγώ θέλω ότι λέει το ένστικτό σου.
3: Το ένστικτό μου λέει Βαλένθια και Ολυμπιακός. Ότι θα κάτσουν, όχι ότι θα φύγουν.
5: Πάνε... Βλέπεις τελικό εσύ.
3: Τελικό. Βλέπω τελικό Βαλένθια.
1: Εγώ νομίζω αντικειμενικά, χωρίς να θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, ότι ως Παναθηναϊκός, ότι ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Euroliga. Εγώ δεν παρακολουθώ. Ακούω αυτά που λένε ο κόσμος.
2: Ναι. Μαζί με τη Φενέρμπαξε είναι οι τρεις καλύτερες ομάδες. Μην λέμε ότι θέλουν.
1: Άρα δίκαια πέρασαν.
2: Ναι.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός, όταν τα λέμε στην κανονική περίοδο, δεν τα πήγε καλά. Στο τέλος έκανε το ξέσπασμα και έφτασε στα πρωίμη τελικά.
2: Η Ρεάλ λίγο μου το στραβόλε που είναι σε αυτό το Final Four, αλλά εντάξει, να κάνει Ρεάλ.
1: Αμάτα θες να.
4: Έχω συγγνώμη. Εδώ ο τσάτ μου έχει δώσει τη δική του άποψη.
2: Όχι, μην
1: αρχίσει. Εσύ δεν έχει πέσει μέσα. Το τσάτ πέφτει.
4: Δεν ξέρω.
2: Τώρα είναι και τον Ολυμπιακό.
4: Δεν ξέρω αν ο τσάτ θέλει.
1: Περίμενε, έχουμε την τίμη άποψη του Ολυμπιακού, του φίλου μας εδώ, που δεν θέλει να βάλουμε μέσα και το χρουσουζέψουμε. Μην τα πεις.
4: Όχι, δεν θα σας δώσω ποιος θα σας πω έτσι λίγο τι μου λέει αυτά. Η άποψη του τσάτ λοιπόν εδώ στηρίζεται σε πάρα πολύ συγκεκριμένα στατιστικά. Μας λέει ότι η Φενέρμπαχτσε θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνη. Έχει βάθος και ξέρει να παίζει φέτος τα ματς. Οπότε θεωρείται με τον Ολυμπιακό ότι θα είναι πρόωρος τελικός. Και μετά μου λέει. Η Βαλένθια είναι το dark horse μετά την επική πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό.
3: Τι λες?
2: Είναι και ψυχολογία τώρα, εντάξει.
1: Έχει ψυχολογία, ναι.
2: Νίκησε, απέκλεισε τώρα τον Παναθηναϊκό. 7 αστέρια, δεν απέκλεισε ο Πιονιόνιο.
4: Είδες ο τσάτ, πιάνει την ψυχολογία.
5: Και ενώ ήταν
2: break στο break.
5: Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Τώρα αυτό ήταν.
1: Εντάξει, ηρέμησα, μα δεν έγινε και τίποτα. Τι αυτό
2: όχι,
1: ήταν.
2: Τι δεν έγινε, δεν ξανά. Break στο break.
4: Επική ή ποτσάτ, επική.
5: Όντως,
1: δεν έχει ξαναγίνει. Κάτσε να το πάρει όμως αυτό το θέμα τώρα.
4: Να το πάρει.
1: Τι έχει ξαναγίνει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει άσουτα.
2: Ναι, με ξύνησε
1: και που κάναμε αυτή την πορεία από 8. Φτάσαμε στα πρωί τελικά, ούτε αυτό έχει ξαναγίνει. Σίγουρα το έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
5: Καλά που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό, το έχει κάνει. Γιατί θυμάμαι κάτι και από 16 να έχουμε πάλι και να πάρουμε το Final Four. Να είμαστε και λίγο ομάδα τώρα εδώ, έτσι. Είμαστε οι καλομαθημένοι της Ευρωλίγκας.
5: Μην το λες και ακούγεται έτσι.
4: Μην ακούγεται.
5: Έτσι είναι τα σταυρώματα.
1: Ναι.
5: Ο 7ος πήγε με το δεύτερο. Ναι. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
5: Κανένα πρωί τελικό.
1: Δεν φτάσαμε. Εμείς από όλη τη βαθμολογία, τι τερμάτισες, κόριτσι μου, τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας?
5: 7ος.
1: Τι τερμάτισες εσύ πρώτο? Εγώ τι τερμάτισα?
5: 7ος.
1: Ωραία. Έφτασα εγώ στα πρώιμη τελικά από 7ος.
5: Δεν είναι
1: κάτι όμως. Να ανεβάσω ένα λεβαρό τώρα εγώ μέσα στο άκα.
5: Έβδομος.
1: Να το δεις όταν παίζεις. Να βλέπεις το λεβαρό μου.
2: Τι πράγμα. Εσείς έχετε ένα λεβαρό 50. Έχετε το πιο σημαντικό λεβαρό 50 χρόνια. Μην λέτε για λεβαρά στο σεφ.
1: Ηρέμησε. Για πες.
5: Αυτό, ο 7ος ήταν, 7ος παρέμεινε, δεν πέρασε.
1: Πάμε
4: αυτό. Λοιπόν, αυτό με το λάβαρο ακούγεται πολύ υπονοούμενο.
1: Είναι ωραίο το λάβαρο.
2: Έχει πλάκα το λάβαρο. Ο Έλληνας το γουστάρει το λάβαρο του.
1: Ο Έλληνας ο Ολυμπιακός.
2: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, ό,τι κάνατε το ανεβάζετε λάβαρο. Μια φορά λέει κουρεύτηκε καλά, κουρεύτηκαν καλά οι Αγγελόπουλοι πίσω που έχουν ναι, το μαλάκι. Και ανέβασα λάβαρο.
2: Να σου πω ότι ναι. Φέτος που είχατε 50 χρόνια από το χαμένο τελικό στο Γουέμπλι. Φτιάξατε μπλουζάκια.
1: Μας το είπες πριν και είδες ότι δεν θα σου κάνει σημασία.
2: Βέβαια. Έλα, ναι, πάμε, ναι, συμφέρει,
1: να ναι γιατί το λάβ, μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα και σπά το ποδόσφαιρο.
2: Μα λάβαρα είναι αυτά.
1: Δεν είναι λάβαρα. Είναι μπλουζάκια.
5: Και
2: η Άκα λάβαρα ανέβασε.
1: Λοιπόν, λες τα δικά σου.
5: Πάνω όλα αυτά, πάμε στο ποδόσφαιρο να σας πω ότι τέλος το μπάσκετ. Χαμός έγινε στον ΠΑΟΚ.
1: Τι έγινε,
2: τι πάθηκε.
5: Πρόστιμο.
1: Γιατί πρόστιμο.
5: Βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης για διακοπές.
3: Τι λες καλέ.
2: Ζημιά.
3: Ωραία, άλλο
1: κακό. Μισό λεπτό, έχει ξαναγίνει αυτό.
5: Εντάξει, τώρα για λίγες μέρες. Νομίζω μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο.
5: Τους τρέναρα τις διακοπές. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει ήδη.
2: Αμάρε, μας το πούλησες, επειδή... λες και τους έκοψε το
1: καλοκαίρι. Ωραίο, ήταν, καλά έκανε, καλά έκανε. Ραδιόφωνο κάνουμε. Μπράβο τους.
5: Επειδή έχασαν. Ναι. Επειδή έχασαν την τρίτη θέση.
1: Πω.
5: Μα για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ αυτό.
2: Για τη δεύτερη, ρε, τη δεύτερη είναι.
1: Τη δεύτερη, ναι.
5: Γιατί έχασαν τη δεύτερη, ναι.
1: Ναι.
5: Μα σου λέει τώρα. Σου λέει τώρα. Πάει το πρωτάθλημα.
2: 40 μίλια.
1: Τελικά. Είχε ο Γιαννακόπουλος την πρωτοκαθεδρία στις τιμωρίες των παικτών όταν τους είχε βάλει να γυρίσουν τότε με το πούλμαν. Από πού ήταν, Θανάση, πού ήταν,
2: δεν το θυμάμαι τώρα αυτό.
1: Έλα, ρε, το περίφημο πούλμαν που τους έβαλε να γυρίσουν. Χάσανε. Χάσανε και τους είπε να γυρίσετε πίσω το πούλμαν, όχι με τα αεροπλάνα.
2: Δεν νομίζω.
1: Δεν πληρώνω εγώ αεροπλάνα.
2: Νομίζω Σερβία, δεν ξέρω τώρα.
1: Τέλος πάντων.
2: Κάποιο
1: ήταν Κωνσταντινούπολη.
5: Κωνσταντινούπολη,
1: ναι. Τέλος πάντων. Τώρα όμως, κοίτα, τώρα ο Σαββίδης κάνει την έκπληξη.
2: Τρομερό.
5: Και εγώ θυμάμαι τώρα τι ήταν αυτό. Πρίμη, τιμωρία ή πρόστιμο τη ΑΕΚ μέσα σε σεζόν.
1: Που τι τους, τι πρόστιμο.
5: Για πρόστιμο, νομίζω ήταν πρόστιμο.
2: Μπόνους.
1: Που τους είπε ότι θα σας στερήσουμε τον
5: ναι,
1: πόνου.
5: Κάτι.
1: Ναι, πρέπει να πάρουν 4 νίκες, αλλιώς δεν θα τους έδινε τον πόνους που τους είχε προαναγγείλει πριν.
5: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Είπε, σας έταξα πόνους, άκυρο τον πόνους, θα πρέπει να κερδίσετε τα 4 επόμενα παιχνίδια.
2: Ναι. Θα σου πω κάτι. Χάνει
5: πολύ... Είδαμε διάφορα τέτοια φέτος.
1: Ναι.
2: Χάνει πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ τώρα που δεν πήγε δεύτερος. Χάνει 40 εκατομμύρια. Έλα, και κάπου εδώ να σου κολλήσω.
1: Δεν μπαίνει στο Champions League.
2: Ναι. Πέρσι που ο Τσολάκης έκανε την κόκκινη στο Champions League.
1: Δεν ξέρουμε τι λες.
2: Άκου να σου πω. Θα σου πω. Χάρισε την είσοδο φέτος στο Champions League. Άρα με μια κόκκινη στη τελευταία αγωνιστική στο Champions League πήρε, στο Europa πήρε τα 40 εκατομμύρια Ολυμπιακός φέτος. Φέτος σου λέει στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ πιάνει γκολ του Ζωά Μάριο και ξανακερδίζει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Ήθελα να το πω αυτό, είναι στατιστικό.
1: Εντάξει, όσοι κατάλαβα,
5: Απλώς
1: που πήγαινε να δεν ξέρουμε.
5: Τώρα...
1: Δεν το λέω. Δεν δίκιο, είναι ωραίο, σίγουρα είναι ενδιαφέρον.
2: Τρίβια είναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι λες εγώ, ο Δημήτρης. Ναι.
2: Γιατί δεν θέλεις. Είσαι...
1: Όχι, δεν ξέρω. Ρε.
2: Δεν ξέρουμε τον Ζωά Μάριο. Αφού Ζωά Μάριο δεν ξέρουμε.
1: Και τον άλλον. Τον Ζωά τον ξέρω.
2: Τον Κάρλο Χουάντσο, πώ λε, τον ξέρουμε.
5: Σου λέει τώρα.
1: Έλα.
5: Σου λέει τώρα πάει το κύπελο, πάει το πρωτάθλημα, πάει η δεύτερη θέση, κάπου όπαρε παιδί μου. Ξέρεις,
2: πολλά. Χάσαν και την Eurovision.
1: Πάμε λίγο γρήγορα μάτα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
5: Και γενικά ναι, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Τώρα κάποια φιλικά με Σουηδία, της Ιταλίας ακυρώθηκε με την εθνική μας. Μετά τα προκριματικά Champions League Europa, αύριο παρουσιάζεται.
1: Γιατί ακυρώθηκε της Ιταλίας με την εθνική μας.
5: Ακυρώθηκε, τώρα θα βρούμε
2: για να μην μαρτυρήσουν τα μάτια μας μάλλον.
5: Θα βρούμε άλλη αντίπαλη.
1: Να σου πω, μην αρχίσει τώρα. Έχουμε μουντιάλ, μην αρχίσει τώρα.
2: Όχι, για του Ιταλού λέω. Για του Ιταλού λέω.
1: Εντάξει,
2: μην αρχίσει. Δεν λέω για εμάς, για του
1: Ιταλού. Δεν μπορώ, να χωριέμαι.
2: Η χειρότερη Ιταλία, όλα τα λεφτά.
5: Αύριο παρουσιάζεται το διαρκεία του Ολυμπιακού. Θα σα ενημερώσω, θα σα έχω νεότερα.
1: Ναι, να μας
5: έχει και πόλο σήμερα.
1: Μην παραλείψει.
5: Διαρκεία είναι αυτό. Ξέρεις πόσο κόσμο θέλει να πάρει. Πόλο ξεκινάει σήμερα. Να δούμε τι πρωταθλητή θα έχουμε και εκεί πέρα. Πόλο γυναικών. Έχει Ολυμπιακό Εθνικό και Βουλιαγμένη Γλυφάδα. Είχαμε και Ολυμπιακό πρωταθλητή στην κολύμβηση.
4: Μπράβο,
1: μπράβο.
4: Κάπου είδα στιγμιότυπα, Μάντα, ναι.
5: Ναι, χαμός έγινε. Και σας αφήνω με viral, τι άλλο σκηνικό. Στην Αίγυπτο, ποδοσφαιριστής σε μάτς πρωταθλήματος
1: ναι.
5: Φίλησε τον διαιτητή στο κεφάλι.
1: Καράβλα,
5: γιατί
1: στάνταρ.
5: Μετά από... Όχι, είχε μαλάκι,
1: ναι.
5: Κανονικότατα μαλάκι, αλλά ήταν τέτοια η χαρά του που του μέτρησε τελικά τον γκολ μετά από εξέταση VAR, που έπιασε το διαιτητή Και τον θέλει στο κεφάλι.
1: Όπως θα έλεγε
5: και ο άνθρωπος. Να σας φιλήσω, κύριε διαιτητά.
1: Ναι, όπως είπε και ο Ακύλας, αγκαλίτσα.
3: Να κάνω μια γρήγορη παρένθεση που λέει Σαμάντα, διάβαζα την Κυριακή ότι σου λέει στη Ρεάλ Μαδρίτης ποδοσφαιρικά το πάω. Έχει κάνει, τα έχει κάνει ο Εμπαπέ μπάχαλο. Δεν τον θέλει κανείς. Τους κάνει όλους όπα και μάλιστα λέει ότι η Παρί Σεν Ζερμέ που ήταν παλιότερα εκεί, ναι, από τότε που έφυγε, ευδοκιμεί. Σου λέει, ναι, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο των τελευταίων
1: και
3: ετών.
1: Λόγω χαρακτήρα πάει, ή λόγω παιχνιδιού.
3: Κάνει μέσα γκέτο, στείνει γκέτο με τους Γάλλους μέσα στη Ρεάλ εκεί στην
4: τον
3: ομάδα.
4: Τον είδε!
3: Τα σπάει με τους προπονητές, λέει ότι είναι άρρωστος και πάει με την Εστέρ Εξπόζιτο, την σύντροφό του,
4: τη βλέπουν.
3: Έχει κάτι
1: άλλο.
3: Συνεχίζει να είναι πρώτο σκόρερ. Σου λέει, αλλά παρόλα αυτά δεν τον θέλουν καθόλου.
2: Λέει, τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο. Είναι ο μόνος που τον έλεγε, γι' αυτό σκοτωθήκαν και έφυγε ο Τσάμπι Αλόνσο, έχασε το κεφάλι του. Και τώρα λέει, έχουν αρχίσει οι συνομιλίες.
1: Ποιος ο Τσάμπι Αλόνσο, ο προπονητής.
2: Προπονητής. Επειδή ο Τσάμπι Αλόνσο τώρα υπέγραψε η Τσέλσι, έχουν αρχίσει, λέει, κάποιες φήμες και λένε, μήπως τον δούμε τον Μπαπέ Λονδίνο.
1: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα. Λοιπόν, βγάλε μου έναν κορατή παρακαλώ από αυτού που έχουν πάρει.
4: Διαβάσουμε τα ποίηματα live.
1: Χωρίς ποίηματα, να πει ποιο προτιμάει να τελειώνουμε.
5: Τα
4: ποίηματα. Έγραψα τόσο ωραίο ποίημα.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Πρώτα ο Θεός, αν δεν έχετε απολυθεί εσείς οι τρεις, θα πήγα οι δύο, αλλά και ο Βασίλης μέσα είναι, έχει δυνατή υποψηφιότητα. Θα γίνει αύριο η ανάγνωση των ποίηματων με θέμα η πίεση.
3: Πολύ έχω στεναχωρηθεί.
2: Έγραψα και πολύ ωραίο κοινωνικό ποίημα εδώ.
4: Λοιπόν, ήταν κοινωνικό.
1: Πάρα πολύ
3: ωραίο. Ούτε μισή στροφή,
1: ναι, ούτε μισή στροφή. Γιατί η ώρα είναι 9
2: παρά. Τα είπα. Δεν μ' άκουσε.
4: Από έχουμε μια στροφούλα.
3: Κάποιον έχουμε, νιώθω. Ναι. Γεια σας.
1: Ναι.
6: Γεια σας.
1: Έλα, καλημέρα. Σας. Ποια είσαι?
6: Καλημέρα.
1: Καλώς την, ναι. Πώς σε λένε?
6: Με.
1: Έλα της.
2: Έλα.
1: Ναι.
3: Το χάσαμε.
1: Πάρε, πάνω στο όνομα.
4: Θα σου είχα διαβάσει πίμα ολόκληρο.
1: Αρχίζετε, τι κάνετε, γεια σας παιδιά, καλώς τα παιδιά, καλή εβδομάδα. Πείτε το όνομα σας και ξέρουμε ποιο μιλάμε.
2: Πες όνομα παραγωγός και φύγε.
3: Κάτσε τώρα.
1: Αφού βλέπετε τα συστήματα εδώ παραπέουν.
4: Έχεις γράψει πείμα.
1: Θα αναλάβει ο Γιώργος και ο Χρήστος.
4: Έχεις γράψει πείμα.
6: Εγώ σας ακούω.
1: Έλα, καλώς την.
4: Εσύ μας ακούς από το ραδιόφωνο. Τι εννοείς?
1: Έλα, το πείμα.
6: Τώρα σας ακούω και από εδώ.
1: Σε τεταρτημόρια. Πώς σε λένε?
6: Μελίνα.
1: Έλληνα μου, από πού μας τηλεφωνήσεις?
6: Μέλινα.
1: Εντάξει, ηρέμησε.
4: Εντάξει, καλά και εσύ.
1: Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Λοιπόν, να σου πω, σε ποια περιοχή είσαι τώρα, πού μας ακούς?
6: Τώρα
1: είναι
6: η Ιωνία.
1: Ναι, Ιωνία, ωραία, πάρα πολύ.
3: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, χωρίς να έχεις ακούσει ποιήματα, ποιον προτιμάς?
6: Τον Μασά.
1: Ναι!
2: Ευχαριστώ, Μελινάκη!
1: Λοιπόν.
2: Και χωρίς να πω την οδή στο κατεστημένο.
3: Μπορεί γι' αυτό να σε ψήφισε, επειδή δεν την είπες.
1: Δεν την είπες, την πορδή.
2: Να σου πω μικρή πορδή, εσύ.
1: Μελίνα, Μελίνα, κερδίζεις καλλιτικά. Νομίζω είναι τα περισσότερα είναι αντιλιακά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι παραδοσιακά, με την επιστήμη και την παράδοση να ενώνονται. Athon Nights. Έτσι, νομίζω ανέμακτα. Πολύ ωραία τα πήγες. Έχεις κανένα παράπονο? Δυνατή. Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα. Αύριο θέμα ποιήση, βραδιά ποιήση το πρωί, η πίεση. Παρακαλώ, κρατήστε τα ποιήματά σας και θα βγάλουμε και άλλον ακροατή.
2: Εγώ λέω να τα διαβάσουμε
1: επί του αποτελέσματος.
2: Εγώ λέω να τα διαβάσουμε το πρωί που θα έρθουμε.
1: Θα πω το εξής, ναι, ότι όταν θα βγει αυτός που... Όχι στο τέλος, γιατί το λέω? Γιατί αφού θα ακούσουμε τα ποιήματα και θα διαλέξει, αν πάλι διαλέξει τον Μπασά,
4: ναι,
1: δηλαδή αν 2-2, θα πάρει και το βραβείο της Δευτέρας. Θα πάρει Athon Nights διπλό.
4: Που δεν είχαμε κάνει.
1: Ναι, ωραία, 200 ευρώ. Αλλά θα πρέπει να είναι αντικειμενικός αντικειμενική και να διαλέξει το σωστό. Αν λοιπόν ο Θανάσης το πήρε και από πρόθεση και από αποτέλεσμα, θα κερδίσει ο ακροατής διπλό δώρο.
4: Εγώ θα ήθελα.
1: Η Κατερίνα διαφωνεί κάθετα.
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι όλοι θα διαλέξουν εμένα.
3: Έχω καεί, δεν κατάλαβα.
2: Τι έγινε, σου άρεσε?
3: Τι νόημα
2: αυτό,
3: αυτό
2: είναι. Ο Πασάς έχει, έχει κονέ τον Ουγγαρέζο.
1: Θα βγει δηλαδή ο ακροατής, θα πει ξανά Πασάς και θα κερδίσει 200 ευρώ.
2: Τι έγινε, Μπουγκά!
3: Τι κανόνας είναι αυτός, να πούμε, αυθαίρετος.
1: Ήταν χαζός κανόνας.
4: Αυθαίρετος κανόνας.
1: Ο Βασίλης όμως που είναι καλός μου.
4: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ο καλός μου γλύφτης. Βρήκε ένα καλό να βρεις αυτό.
4: Εγώ το μόνο που θα ήθελα είναι τα ποίηματά μας με κάποιο τρόπο να παραμείνουν από σήμερα μέχρι αύριο εδώ, κλειδωμένα και αναλύωτα.
2: Να τα βάλει Βασιλική.
4: Σπίτι να κοιμόμαστε.
2: Ωραία, εγώ το παραδίδω στη Βασιλική.
1: Μέσα στο τετραδιάκι αυτό.
3: Αφού τα έχουμε στο κινητό εμείς και εσύ που θες να μείνουν αναλύωτα.
2: Sorry, δώσε. Εγώ στη Βασιλική.
4: Εγώ εδώ έχω την ώρα και την ημερομηνία.
3: Γιατί δεν μπορείς να το αλλάξεις.
4: 8 και 34.
3: Εντάξει, ούτε εγώ θα.
1: Αυτοί θα συνεχίσουν να μιλάνε. Εσείς έχετε να ακούσετε.
4: Κάνω screenshot.
1: Έχετε να ακούσετε δελτίο ειδήσεων από την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Από την Κατερίνα Μπόκα και αμέσως μετά την εκπομπή της Τωρέτας Παπαδημητρίου. Και φυσικά το νου σας, τον Γιώργο Κουρδογλανιάνη και τον Χρήστο τον. Όχι.
3: Γενελή.
4: Έρχονται.
1: Έρχονται από παντού, έρχονται αυτοί οι δύο παιδιά. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Θανάσης Μπαζάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
4: Δημήτρης Ζουγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός. Αν είμαστε όλοι εδώ και δεν έχω εισηγηθεί την απόλυση κάποιου από τα παιδιά, αύριο 6 ώρα το πρωί. Δεν θα μιλήσεις τώρα που κάνω αποφώνηση.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα το ξέχασα. Ήθελα να.
4: Κάτι για την εισήγηση.
1: Τι ήθελες να πεις.
2: Μας ακούει μωρέ θεία μου Γεωργία από την Κύπρο. Είδα να τη στείλω φυλάκια.
1: Φυλάκια
2: θεία, ό,τι τραγούδι παίξει μετά τον break δικό σου.
1: Φιλούθια. Διάλεξε ένα τραγούδι για τη θεία τη Γεωργία.
2: Ένα και. Να βάλουμε τον Τζάλα.
1: Βάλτε στο
2: Τζάλα. Που της άρεσε.
4: Το χορεύει. Θεία, το χορεύει.
1: Θεία Γεωργία, φιλούθια πολλά από την ψούθκη σου. Καλημέρα, καλημέρα.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη με επίκεντρο και την περιοχή των Βοριζίων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμών, φθορών αλλά και σε απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από παράνομες επιδοτήσεις. Θανατηφόρο παράσυρση πεζού σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι όταν στις 11 περίπου το βράδυ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό. Η γυναίκα συνελήφθη ενώ διενεργείται προανάκριση από το τμήμα τροχέας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς.
7: Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες, αλλά από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί. Χρήστος,
15: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Εδώ είμαστε και εμείς, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 11. Μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς πάει?
0: Ξέρω, σήμερα σαν όλα να πονάνε. Ξύπνησα και πονούσα παντού.
1: Είχαμε γυμναστική εχθές.
0: Ναι, αλλά εντάξει, κάθε φορά έχουμε. Σήμερα είναι από αυτές τις μέρες.
1: Μήπως εχθές ήταν πιο power?
0: Όχι, έχει υγρασία.
1: Έχει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλά όχι πολύ, 35% λέει.
0: Κάτι γίνεται το πρωί, ξέρεις, είναι αυτό που ξυπνάς και δεν κάνεις πολλές κινήσεις. Κάνεις τα απολύτως απαραίτητα και πολύ ελεγχόμενα, προκειμένου να μην γίνει κανένα μπραφ, ξέρεις, το πρωί. Δηλαδή να το πας λίγο λάλα, μέχρι να ζεσταθεί λίγο το σώμα και μετά κάπως θα έρχεται.
1: Κάνεις τη διαδρομή κρεβάτι μπάνιο σαν σκουλίκι.
0: Σαν, όχι, σαν γάτα. Έτσι, που είναι, έτσι όταν βλέπουν κάτι οι γάτες και σηκώνουν τη ράχη τους και πηγαίνουν τίκι, τίκι, τί. Έτσι κάνεις για να ζεσταθείς πρώτα και μετά. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε εκεί που είσαστε, που βρίσκεστε αρχικά? Είσαστε στο γραφείο, είσαστε στο δρόμο, είσαστε στο σπίτι? Πού είσαστε? Θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6 και να μας πείτε, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχουν διάφορα απόνερα της Eurovision, έτσι, τα οποία τώρα σκάνε σιγά σιγά. Κάτι παράπονα, κάτι παρετήσεις, κάτι ότι αυτό και τα λοιπά, στημένα, κάτι διάφορα τέτοια. Άκου τώρα τι είναι δυνατό.
1: Όχι και στημένα.
0: Μην είμαστε τώρα.
1: Όχι στημένα.
0: Μην είμαστε, παιδιά, έτσι, συνωμοσιολόγοι. Και θέλω να σας πω σήμερα, δεν ξέρω αν έχεις δει, Γιώργο, αυτό το ντοκιμαντέρ, το καινούργιο που βγήκε στο Netflix, το The Crash.

0: Α, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο MyRadio 104,6 και έχω να σας πω ότι έχει βγει αυτό το καινούργιο ντοκιμαντέρ στο Netflix που λέγεται The Crash, η πρόσκρουση. Και είναι η υπόθεση ενός κοριτσιού, το οποίο το 2022, που ήταν 17 ετών, πήρε το αυτοκίνητο και μαζί με τον φίλο της, τον σύντροφό.
1: Εντάξει,
0: τώρα 20 χρονών αυτός, 17 αυτή, και ο κολλητός του φίλου, ένας 19χρονος, πήρε τα μάξι και πήγε και το έριξε πάνω σε έναν τοίχο. Με ηλικιώδη ταχύτητα σκοτώθηκαν ακαριαία ο φίλος της και ο κολλητός, και αυτό το κορίτσι ως εκ θαύματος, διότι πραγματικά είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, έτσι είχε σπάσει τα πόδια της, τη λεκάνη της, το λαιμό της, και έζησε. Αρχικά όλο αυτό χαρακτηρίστηκε ατύχημα και μετά βγαίνοντας τα evidence στο φως, την συνέλαβαν για φόνο. Ότι επίτηδες πήγε και έριξε τα μάξι πάνω σε αυτόν τον τοίχο και σκότωσε αυτά τα δύο παιδιά, και έγινε το δικαστήριο και καταδικάστηκε. Αυτή η Μακένζη λέγεται αυτή η κοπέλα, έτσι, και είναι ήδη στη φυλακή. Καταδικάστηκε. Τώρα είναι λίγο σπόλιτο ότι καταδικάστηκε, αλλά είναι εύκολο να δεις την ιστορία όλη. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι πραγματική ιστορία. Και ακόμα, ας πούμε, υπάρχει όλο το debate μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι ήταν ατύχημα. Αυτό που λέει το κορίτσι αυτό, η οποία ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα από το αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι τι έγινε με στο αυτοκίνητο, λέει. Θυμάμαι που μπήκαμε στο αυτοκίνητο και μετά θυμάμαι που ξύπνησα στο νοσοκομείο. Δεν έχει καμία μνήμη. Κόπηκε η μνήμη της μόνο εκείνη την ώρα. Μα παρόλα αυτά, στούκαρε στον τοίχο με 160 χιλιόμετρα που πήγαινε, πατημένο τον γκάζι ασταμάτητα, χωρίς να το κουνήσει καθόλου το ποδαράκι της από τον γκάζι. Δεν πάτησε φρένο ποτέ, δεν κουνήθηκε ποτέ το τιμόνι. Δείχνει το εγκέφαλο στο αυτοκίνητο τα τελευταία δευτερόλεπτα, κάτι το Ολευγές πήγε από neutral σε drive και πίσω σε drive, γιατί προσπαθούσαν μάλλον αυτά τα παιδιά με έναν τρόπο να σώσουν τη ζωή τους και να σταματήσουν αυτή την κούρσα θανάτου που έκανε το κορίτσι. Το οποίο προφανώς και είχε αποφασίσει ότι και εκείνο θα σκοτωθεί, δηλαδή δεν ήταν και καλά στο κεφάλι του. Αλλά έζησε αυτή και σκότωσε τα παιδιά. Τέλος πάντων, υπάρχει όλο αυτό το debate. Δείτε το ντοκιμαντέρ. Είναι από αυτά που σε εξοργίζουν.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Ναι. Είναι από αυτά. Δεν συζητάω για τους γονείς της κοπέλας αυτής που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ. Και οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν χάσει την επαφή. Δεν ξέρουν τίποτα για την κόρη τους χρόνια τώρα, έτσι κι αλλιώς. Ένα κορίτσι, τέλος πάντων, πολύ συμπλεγματική προσωπικότητα και προβληματική. Και με bullying, με ναρκωτικά, με αποβολές από το σχολείο. Ένα τέτοιο κορίτσι. Και μιλάει και η ίδια η κοπέλα αυτή από τη φυλακή. Δίνει συνέντευξη στο Netflix.
1: Ούτε αυτή μας άρεσε όμως. Αυτή και αν δεν μας άρεσε.
0: Καλά. Δείτε τι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δείτε τι. Εγώ να μην σας λέω και σας γεμίζω το μυαλό. Δείτε αυτό το κορίτσι αρχικά πώς είναι. Εμφανισιακά πώς είναι. Πώς μιλάει. Και πώς μιλάει όταν κλείνει η κάμερα θεωρητικά και νομίζω ότι έχει τελειώσει η συνέντευξη στο Netflix και απευθύνεται στο δικηγόρο της. Δείτε το και ελάτε αύριο να μου πείτε. Εντάξει.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Γεια σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά!
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μάιρε 104,6.
1: Ωραία.
0: Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, άκουσα να δεις, Γιώργο μου.
1: Ακούω.
0: Το ζευγάρι μάλλον επιβεβαιώνεται. Ναι. Ότι είναι ζευγάρι δηλαδή, διότι τους είδανε να είναι σε μια απομονωμένη παραλία στη Χαβάη και να πίνουν έτσι τα ποτάκια τους και να κάνουν το μπανάκι τους μαζί, οι δυο τους μόνοι. Και ποιοι είναι?
1: Είδα κάτι για ένα ζευγάρι, αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Ποιο είδες?
1: Άσχετο μου φάνηκε.
0: Ποιο?
1: Πάμελα Άντερσον με τον Κρούζ.
0: Όχι, το άκουσα όμως αυτό.
1: Και λέω αποκλείται να αναφέρω.
0: Η Πάμελα Άντερσον με τον Τόμ Κρούζ κάνουν καμιά ταινία.
1: Μάλλον.
0: Αυτή οπότε κάνει ταινία με κάποιον,
1: ναι, πρέπει
0: να την βγάζουν ότι τα έχει.
1: Ναι, είναι ζευγάρι.
0: Μα
1: τώρα,
0: τι
1: παντού.
0: Κατάσταση είναι και αυτή. Όχι, δεν λέω όμως την Πάμελα, λέω την Κένταλ Τζένερ με τον Τζέικο Μπελόρντι. Κένταλ Τζένερ και Τζέικο Μπελόρντι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, φίλε. Μιλάμε ότι φουλ ταιριαστεί καταπληκτικό ζευγάρι. Μ' αρέσει.
1: Ρε φίλε, αυτό σε λέω, δεν ξέρω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν σου αρέσει?
1: Δεν είναι θέμα αν μου αρέσει. Φαίνεται κάπως ο τύπος.
0: Είδα και τα ανεμοδαρμένα ύψη, ναι, που δεν τα είχα δει. Και? Τα είδα προς... Κοίταξε να δεις. Τρελάθηκα. Και για κάποιο λόγο εμένα, επειδή με έχει πειράξει τώρα όλη αυτή η γραμμή του πρόμο, που δεν ξέρω αν ήταν πραγματική ή αν ήταν φτιαχτή, με τη μεταξύ του σχέση του Ιλόρντι και αυτηνής, ναι, ότι και καλά μας άφησαν να πιστεύουμε ότι αυτοί πρέπει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όχι απλά να ερωτεύτηκαν, όχι απλά να ξετρελάθηκαν, όχι απλά να έβλεπαν έναν άλλον και να μην μπορούσαν να αρθρώσουν αν δεν ήταν και ιδίως το γύρισμα. Ότι ήταν το... Αυτό εμένα με πείραξε που συνέβη. Διότι αν είναι αλήθεια, με πείραξε.
1: Γιατί σου λέει ότι οριακά τελείωσαν την ταινία, έτσι όπως τα λέγανε.
0: Πρώτον, και δεύτερον, αυτή η κοπέλα έχει έναν άντρα και ένα παιδί. Δηλαδή λες κάπου μισό λεπτάκι, κύριε μου. Καλά, αν δεν ήταν και αλήθεια, ακόμα χειρότερο. Όλο αυτό στημένο στην πλάτη ανθρώπων που μπορεί να το βλέπουν αυτό και να συναχωρηθούν. Οπότε κάπως αυτό με ξενέρωσε και βλέποντας την ταινία δεν μου άρεσε. Μπορεί να έπαιξε ρόλο.
1: Μπορεί.
0: Το ζευγάρι αυτό μου αρέσει όμως.
1: Okay.
0: Και αν είναι αλήθεια, εγώ ψηφίζω. Ψηφίζω. Βγαίνουν τώρα τετράδα, να ξέρεις. Η Κένταλ με την Κιμ, ο Χάμιλτον και ο Ιλόρντι. Ωραίο παρεάκι.
1: Εξαιρετικό.
0: Δεν θα σε πείραζε να πάει να πιει και ένα ποτάκι μια μπύρα μαζί του. Συνεχίζουμε. Μουσική με.
1: Αντώνη Ρέμο.
0: Έτσι.
1: Ποιο κορμί σε ταξιδεύει.
0: Ποιο κορμί σε ταξιδεύει, Κένταλ μου, Κένταλ μου, Κένταλ μου.

0: Δεν πιστεύω να μην έχετε ήδη κάνει follow το λογαριασμό του MyRadio 104,6 στο Instagram, διότι από σήμερα, από αύριο λοιπόν έρχεται πολύ μεγάλος διαγωνισμός στο Instagram του MyRadio για μια ταξιδάρα στην Σαντορίνη. Αλλά για να είστε προετοιμασμένοι και να δείτε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα μας. Οπότε μπείτε στο Instagram MyRadio104,6, κάντε follow το προφίλ που έτσι κι αλλιώς ανεβάζουμε πολύ ωραία πραγματάκια και βιντεάκια πολλά και από τις μάπες κυρίως το πρωί που λένε και δεν γίνεται να χάνονται αυτά στην ιστορία του ραδιοφώνου. Πρέπει να μένουν εδώ, να έχουμε να τα βλέπουμε ξανά και ξανά για να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Οπότε ακολουθήστε Instagram MyRadio και από αύριο θα μάθετε πολλά περισσότερα. Πάμε σε μια ατζέντα εμείς από Κατερίνα Μπούκα και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον MyRadio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια και σας πάω σε μία έκθεση στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Αθήνα, αστικές διαφωνίες είναι ο τίτλος και πρόκειται για μία πολυφωνική φωτογραφική προσέγγιση της πρωτεύουσας, στην οποία 30 σύγχρονοι Έλληνες και ξένοι φωτογράφοι επιχειρούν να αποτυπώσουν την ταυτότητα της πόλης. Η έκθεση είναι δωρεάν στον πολιτιστικό χώρο Μακάρ. 21 Μαΐου είναι και η έναρξη για το πολυαγαπημένο φεστιβάλ ισπανόφωνου κινηματογράφου Φέτσα, το οποίο θα διαρκέσει έως 28 Μαΐου με στόχο να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των ισπανόφωνων χωρών. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, το πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε αναλυτικά online, ενώ οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής, ΑΕΛΟ, καθώς και στο Ινστιτούτο Θερβάντες και την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στις GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Ρέντιο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ημερομηνία που θα λήξει η προθεσμία για να στείλεις την φόρμα συμμετοχής σου στο mad.gr για να γίνεις εσύ ο ambassador του τόπου σου. Αν θυμάστε, σας έχω πει πολλές φορές για όλη αυτή την πρωτοβουλία, το open call σε όλη την Ελλάδα από το MAD για τα MAD Video Music Awards που συμβαίνουν 17 Ιουνίου φυσικά από τη ΔΕΗ. Και εσύ, από όπου και να βρίσκεσαι στην Ελλάδα, έχεις τη δυνατότητα να δώσεις ένα βραβείο στα MAD Video Music Awards. Μέσω βίντεο θα δώσω ένα βραβείο από ένα πολύ ωραίο σημείο του τόπου σου. Έχεις μια ωραία λίμνη, έχεις ένα ωραίο άγαλμα, μια ωραία πλατεία, όπου και να βρίσκεσαι. Μπορείς να είσαι εσύ λοιπόν αυτός που θα παίξεις ρόλο στα φετινά βραβεία. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr. Υπάρχουν όλες εκεί οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία για να δηλώσεις συμμετοχή. Θα τραβήξεις ένα βίντεο, θα λες ποιος είσαι, ποια είσαι κτλ. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι στην Ελλάδα, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και θα το στείλεις. Θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχή στο mad.gr. Θα ανεβάσεις το βίντεο σου και όλα αυτά πρέπει να τα έχεις κάνει μέχρι 22 Μαΐου. Έχει συσταθεί μια επιτροπή, θα δει όλα τα βίντεο και θα επιλεχθούν 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, όπου θα δώσουν βραβείο στα φετινά MAD Video Music Awards. Οπότε μπες στο mad.gr, μια πολύ ωραία εμπειρία, κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και διαφορετικό, έτσι μια ανάπαυλα στην καθημερινότητα όλων, να ζήσεις αυτή την εμπειρία εφόσον βρίσκεσαι μακριά και δεν μπορείς, ας πούμε, να πας στο Τάικ Βοντό 17 Ιουνίου να τα δεις και από κοντά. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ με...
1: με ένα λογαριασμό.
0: Έτσι.
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μια Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν και ένα λογαριασμό. Η ώρα είναι 10 και 4. Νομίζω ότι μπορούμε και λίγο να το δυναμώσουμε. Έχουμε ξυπνήσει κάπως όλοι.

0: έγινε, απότομα ένιωσα ότι κόπηκα. Όχι εγώ, η Άννα Βύση.
1: Εσύ δεν κόπηκες.
0: Φεύγω λοιπόν, Άννα Βύση, και είμαστε στις 10:30. Να πάμε σε ένα break, εγώ λέω. Mm-hmm. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε, ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα ακόμα. Ξαναθυμίζω τον αριθμό στο Viber 6981041046 για να στέλνετε ό,τι μηνύματα μπορεί να θέλετε να στείλετε. Που δεν βλέπω και πολύ μεγάλη κίνηση, οφείλω να το πω, να μην είμαστε και να λέμε και ό,τι να είναι. Γιατί βαριέστε, ρε παιδιά. Στείλτε μια καλημέρα και εμείς να χαιρούμε να σας διαβάσουμε. Δηλαδή, μόνο εμείς εσείς να μας ακούτε. Είναι σωστό αυτό. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, η Emily in Paris λέει είναι στη Μύκονο και κάνει γυρίσματα. Και θα είναι, λέει, για 2 εβδομάδες η Emily in Paris.
1: Είναι τελευταίος προορισμός στην Ελλάδα ή κι άλλο.
0: Εγώ δεν έχω δει ποτέ Emily in Paris.
1: Ούτε εγώ.
0: Όντως. Άρα τι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Όχι.
0: Νόμιζα αυτό το έχεις δει, το βλέπουν όλοι.
1: Ναι, απλά ουσιαστικά έγινε πολύ συντόρος, ρε παιδί μου, επειδή έφυγε από το Παρίσι και είναι Emily in Greece, είναι Emily παντού.
0: Emily in Paris, φαντάζομαι ότι λέγεται, ναι. Γιατί εκεί ξεκίνησε αυτή η σειρά με αυτό το κορίτσι που πήγε στο Παρίσι. Και εγώ έχω καταλάβει ότι έχει να κάνει πολύ με μόδα και ρούχα αυτή η σειρά. Άσχετα, μπορεί να καταλάβει, ναι. Και δεν έχω καταλάβει τι δουλειά κάνει αυτή η κοπέλα. Όμως πέρα από τη Μύκονο, δεν είχε πάει και στα Πετράλωνα.
1: Νομίζω ήταν Αθήνα, Μύκονο, Σαντορίνη.
0: Αθήνα, Μύκονο, Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Πάντως από την Αθήνα που ήρθε, αυτή τη σκηνούλα στα Πετράλωνα, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν κάνει. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: τόσο.
1: Το πρώτο είναι Πετράλωνα.
0: Α, μάλιστα, τα Πετράλωνα. Εδώ πέρα, μία που σας είπα να στέλνετε μηνύματα και μία που ξαφνικά πιάσατε όλα τα κινητά. Μπράβο, αρχικά. Μπράβο, μπράβο. Εδώ πέρα, μας είχε στείλει η Διονυσία, η οποία δεν ξέρω τώρα, δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά θα την κρατήσουμε για αύριο. Διότι έχει στείλει θέμα συζήτησης, λέει, με μεγάλο ερωτηματικό. Τοξικός και νάρκισσος, η σχέση δύσκολη της, εννοεί μάλλον.
1: Ναι.
0: Έχει υπάρξει ρήγμα στη σχέση μας με αυτόν, καθότι είπα τη γνώμη μου σε κάτι πολύ σοβαρό.
1: Εκεί.
0: Έκανα την κίνηση να το συζητήσω μαζί του μόνο και μόνο για την κολλητή και για τα χιλιόμετρα ψυχοθεραπείας που κάνω, αλλά εκείνος συνεχίζει να παραμένει μακάκας. Τι άλλο κάνω για να μην υπάρχει θέμα με την κολλητή, εσύ, μην πεις το όνομά μου. Α, δεν είπα το επιθετό σου όμως. Εντάξει.
1: Το έκαψες.
0: Να γράφετε πρώτη αντιφράση, μην πεις το όνομά μου.
1: Μέχρι τη μέση
0: να φτάσουμε στο τέλος, το έχω πει. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι εδώ μια φίλη η οποία έχει αυτό το θέμα. Πολύ ωραίο θέμα. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε αύριο. Έχω και προσωπική εμπειρία και θα πω.
1: Θέλουμε τα φώτα σου.
0: Έχω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε προς το παρόν σε μουσική, διότι πρέπει κάπως να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το διωράκι, αλλά επιφυλάσσομαι για αύριο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τι θα βάλουμε τώρα, Γιώργο?
1: Ένα Γιώργο Σαμπάνι.
0: Ορίστε.
1: Από τον ουρανό.
0: Από τον ουρανό, λοιπόν, θα σου έρθει η απάντηση, αγαπή, αύριο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η φιλοσοφία μου. Φεύγουμε λοιπόν εμείς από εδώ. Πήγε 11 παρά 9. Εμείς γιατί δεν είναι Γιώργο, δεν έχουμε πάει στις Κάνες.
1: Τώρα που μου είπες πώς γίνεται, θα πάμε. Τώρα που μου είπες πόσο απλό είναι, θα πάμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι απλό. Είναι σχετικά απλό. Λοιπόν, μπήκε μέσα η PPO Τσαουσέλου, η οποία αύριο έχει τα γενέθλιά της.
2: Ναι, παιδιά, τα έχω.
0: Οπότε θα ξεκινήσουμε από τώρα τις γιορτές και τα πανηγύρια.
2: Ναι.
0: Φεστιβαλικά για ένα τριήμερο.
2: Βέβαια, θα το ξεκινήσουμε γιατί είμαι το κορίτσι του Μάη, δεν είμαι.
0: Είσαι το κορίτσι του Μάη. Οπότε αύριο θα γίνει χαμός από το πρωί. Εδώ πέρα θα βαράνε τα νταούλια.
2: Καλή, το συζητάς, εννοείται.
0: Προς το παρόν κρατάμε μία ας πούμε ψυχραιμία. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και μέχρι τη μία η Όλγα μας θα σας κάνει παρέα. Θα τα πούμε αύριο με το καλό το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα τριτούλα, αύριο Τετάρτη. Η αγαπημένη μας μέρα που ξεκινάμε την κάθοδο ή την άνοδο, να πει κανείς.
2: Εγώ λέω ότι ανεβαίνουμε το τελευταίο σκαλοπάτι και από Πέμπτη κατεβαίνουμε.
0: Α, μάλιστα, έτσι λέω.
2: Για να μην περιμένουν κι άλλα.
0: Το έτσι τους λέω, μου θύμισε ότι είναι τύπου δασκάλα και έτσι λέω στην τάξη.
1: Στα παιδάκια έτσι λέω.
0: Στην τάξη μου έτσι λέω.
2: Είναι πώς το συνδέει το μυαλουδάκι σου.
0: Έχεις κάτι δασκαλίστικο.
2: Έχω,
0: έχεις έτσι. Θα σου είναι η καλή δασκάλα που όλα τα παιδάκια την αγαπάνε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, παιδιά. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας. 104,6 μάιρ.

0: εσύ τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι οι σοβαρές διαπραγματεύσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του κόλπου πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με την ανακοίνωσή του να είναι προγραμματισμένη για την 5η 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων επιστρέφει στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται τοπικές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατόπουλα μου? Καλώς ήρθατε, τρίτη σήμερα, τριτούλα ζάχαρη και μέλι, 19 του μήνα, 19 Μαΐου παιδιά. Αχ, παραμονή γενεθλίων, δεν ξέρω, νιώθω κάπως περίεργα, αλλά νιώθω και όμορφα γιατί είμαι κοντά σας. Έφτασε αυτή η στιγμή να έχουμε το ραντεβουδάκι μας, το δίωρο φωτιά, όλοι να λύσεις δίωρο φωτιά ή αλλιώς μαϊ κόλλημα. Όλγα Τσαγουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Θέλω μηνύματα, θέλω αφιερώσεις, θέλω τις σκέψεις που κάνετε κι εσείς όταν κοντεύουν τα γενεθλιά σας, να καταλάβω, είμαι ή δεν είμαι η μόνη που τα σκέφτομαι όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, τα γενέθλια είναι και η προσωπική πρωτοχρονιά. Δεν είναι η κανονική πρωτοχρονιά. Είναι τα γενέθλιά μας. Και εκεί είναι που κάθεσαι και σκέφτεσαι. Τελικά, κατάφερα αυτά που είχα βάλει ως στόχο πέρυσι, τέτοια μέρα? Τέλος πάντων, θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Και Φιμπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Η καλύτερη μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα, παίζουν δυνατά εδώ. Με Θοδωρή Φέρη θα ξεκινήσω. Και με το είπες, θέλω να δυναμώσετε πάρα πολύ την ένταση. Και να σας πω και κάτι, καλά να περάσουμε.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, 3η 19 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και φυσικά εσείς δίπλα μου. Στα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Να πω τα χρόνια πολλά. Πατρίκιος, Πατριτσία, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος, Μένανδρος, Μέμνων, Μεμνία, Αγαμέμνων. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Αχ, και τι ωραία μέρα που είναι για να έχετε τα γενέθλιά σας. Για στείλτε εδώ τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Εδώ θα είμαι εγώ μέχρι και τη μία. Μη φύγει, μη λείψει κανείς.
1: Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Σε ρυθμούς Final Four κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες συνεχίζουν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Αλλαγή στα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία και η ΕΠΟ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου αντιπάλου. Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το φινάλε της σεζόν με βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης της ομάδας για καλοκαιρινές διακοπές μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζη έστειλε μήνυμα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ξεκινούν τα play-offs στις Α1 Πόλο Γυναικών με τους πρώτους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Στις 5 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό, ενώ μία ώρα μετά η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. Εδώ στην 104,6 My Radio, Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Εμείς που είμαστε στην Αθήνα, καλά τα πράγματα. Ο καιρός βέβαια θα χαλάσει, διότι έρχονται βροχές και καταιγίδες. Όσοι όμως βρίσκεστε στη Μύκονο, έχετε μεγάλη χαρά, διότι έχουν ξεκινήσει εκεί τα γυρίσματα για το Emily in Greece. Η Lily Collins ήδη κάνει τις βόλτες της εκεί στο νησί των Ανέμων. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Έχουν βγει και τα πρώτα πλάνα που συνεργάτες της παραγωγής της κρατούν την ομπρέλα έτσι για να την προστατεύσουν και από τον ήλιο. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, μόνο σου δεν μπορούσε να κρατήσει την ομπρέλα για να μην σε χτυπάει ο ήλιος. Πρέπει να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο ο οποίος θα ζεσταίνεται που θα ζεσταίνεται, αλλά πρέπει να κρατάει ομπρέλα και για σένα. Να, αυτά ας πούμε, κάτι τέτοια. Όσο στάρ και να είσαι, κάπως λίγο είναι και common sense, είναι κοινή λογική. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Τέλος πάντων. Μας αρέσει το Emily in Paris και το Emily in Greece φυσικά. Επομένως, ας κρατήσουμε τα θετικά. Αλλά καλό αυτό είναι να μην συμβαίνει. Συνεχίζονται, λέει, και σήμερα τα γυρίσματα εκεί στους ανεμόμυλους και στα σοκάκια, στα ματογιάννια. Και θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Αν βρίσκεστε κάπου εκεί, περιμένω τις φωτογραφίες σας εδώ για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. 698-104-104-6. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νερό και άλλα πολλά δικά σας αγαπημένα. Πάντα εδώ στον 104,6. Radio.

0: Και αυτό ήταν ο Πάνος Κιάμος. Νομίζω ότι χορέψατε όσο χόρεψα και εγώ εδώ στο στούντιο. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Σας τα έχω ξαναπεί. Η Τρίτη έτσι θέλει μια παραπάνω προσπάθεια για να βγει. Έχουμε αισιοδοξία. Έχουμε εδώ τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Και γενικά, από ό,τι διαβάζω, είστε σε πολύ καλή διάθεση. Παρόλο που ο καιρός σήμερα ήταν κάπως διαφορετικός. Μια ψυχρούλα, ας πούμε, την είχε. Κάτι βροχές έρχονται και για τις επόμενες τουλάχιστον 10 μέρες λένε ότι θα είναι έτσι. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα έρθει καθόλου φέτος. Δεν ξέρω βρε παιδιά, κάπως υπάρχει μια απεσιοδοξία σε σχέση με αυτό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να δούμε τι λένε και τα άστρα και τα ζώδια. Καλό το κλίμα, αλλάζει βέβαια σε σχέσεις και πρακτικά ζητήματα. Η μέρα ενισχύει τη διέστηση και την έμπνευση. Τυχερά ζώδια της Τρίτης είναι η Καρκίνη, Σκορπιοί, Ιχθύες και Ταύροι. Α, για να δούμε, ακόμα και εμείς που είμαστε τελευταία μέρα. Παρθένη λέει και εγώ καιρή θα δούνε κάτι θετικό μέσα στην ημέρα. Δεν ξέρω εσάς πώς σας έχει πάει μέχρι στιγμής, θα ήθελα πάρα πολύ να το ξέρω. Φύγαμε για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και σε πολύ λίγο επανέρχομαι με έρευνα φωτιά.
1: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι οι σοβαρές διαπραγματεύσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του κόλπου πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με την ανακοίνωσή του να είναι προγραμματισμένη για την 5η 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων επιστρέφει στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός στην Αττική κατά τις πρωινές ώρες, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται τοπικές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Όλοι εσείς εδώ στέλνετε αγωνιστικούς χαιρετισμούς, διότι με ακούτε έτσι με από την αλλεργία, παιδιά. Βέβαια, από την αλλεργία με τη σκόνη και τη γύρη και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Και θα βρέξει πάλι και θα μείνει η σκόνη για πάντα κολλημένη κάτω και δεν θα συνέλθουμε ποτέ εμείς που υποφέρουμε. Αλλά εντάξει, ας πάμε και στο αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Θα περάσουμε φανταστικά. Το Σαββατοκύριακο είναι μία ανάσα έτσι μακριά από εμάς. Αύριο Τετάρτη, αύριο στη μέση της εβδομάδας. Αλλά πάμε να δούμε την έρευνα φωτιά. Η μέση λέει γυναίκα ξοδεύει πάνω από 800 ευρώ το χρόνο σε παγωμένο καφέ. Ο παγωμένος λέει καφές αποτελεί καθημερινή ιεροτελεστία λέει για τις γυναίκες. Με μέση κατανάλωση πάνω από 500 φλιτζάνια ετησίως. Η δαπάνη κυμαίνεται συνήθως από 450 έως 850 ευρώ το χρόνο. Και τονίζει ότι είναι της γυναίκας, διότι παρόλο που η Παρασκευή λέει στο σπίτι εξοικονομεί χρήματα, η ζωντανή κουλτούρα της καφετέρειας παραμένει βασική. Είναι αυτό που μας κερδίζει. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει ο καφές. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έτσι να τον απολαμβάνουμε. Μην μας κόψετε τώρα και αυτή τη συνήθεια. Έχουμε κόψει το ένα, έχουμε κόψει το άλλο, έχουμε κόψει το παράλληλο για να γλιτώσουμε μηδενικά. Ας αφήστε μας πια να απολαύσουμε και το καφεδίνο μας το πρωινό και ας είναι μεγάλος ο λογαριασμός στο τέλος του χρόνου. Τι λέτε, βρε κορίτσια? Για στείλτε εδώ μηνύματα συμπαράστασης 698-104-104-6 και μιας και που είπα εγώ λογαριασμός, δυναμώστε την ένταση διότι έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου με τον λογαριασμό. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: αυτή ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας δώσω καταπληκτικές διπλές προσκλήσεις για να δείτε μια φοβερή θεατρική παράσταση στο Θέατρο Μεταξουργείο, Ελεύθερη Σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη, σε σκηνοθεσία του Χάρη Φλέουρα. Είναι μια πραγματικά υπέροχη παράσταση. Θα μπείτε μέσα στο σπίτι και στο μυαλό ενός παντρεμένου ζευγαριού, Ιωάννης Βλαχογιάννης και Ζωή Μουκούλη, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες, όπως σας είπα, του Χάρη Φλέουρα. Μια παράσταση που νομίζω θα ταυτιστείτε, θα προβληματιστείτε και νομίζω ότι θα ίσως να επανεξετάσετε και τις δικές σας σχέσεις. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς να πάτε στο Θέατρο Μεταξουργείο. Θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να κάνω κι εγώ τη μεγάλη κλήρωση. Ελεύθερη σχέση λοιπόν.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκι.
3: Όχι έτσι.
2: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
3: Και είπε δες λεβεντιά.
4: Λοιπόν.
5: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
4: Κατερινά, βγες έξω.
5: Όχι, δεν θέλω έξω τώρα, δεν μπορώ.
4: Βγες έξω, πήγε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
5: Θα πω ότι με φημώνεις. Γεια σου Σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.
1: Muppet Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου. Όλγα Τζαουσέλη στο μικρόφωνο και πάμε να μιλήσουμε λίγο για ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε, διότι σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και οι έφηβοι ακόμα περισσότερο από ποτέ θα λέγαμε, και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, είναι κάτι το οποίο μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ, διότι νιώθουμε ότι είναι κοντά στα παιδιά, είναι κοντά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους, και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, και για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο vodafone.gr. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Χριστίνα Μελιού έρχεται αμέσως τώρα με τις 180 μοίρες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και την καρμπή. Άλλο εσύ κι άλλο εγώ. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα, λουλούδια μου αγαπημένα, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ και έξω να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Θέλω να προσέχετε και να είστε συντονισμένοι, διότι αύριο Τετάρτη είναι μεγάλη μέρα για πάρα πολλούς λόγους, αλλά έρχεται και μεγάλος διαγωνισμός στο Instagram, εδώ το δικό μας, το 104,6 My Radio, για ταξιδάρα στη Σαντορίνη. Αυτό θα πω και θα σοπάσω. Παραδίδω σκυτάλι στην Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι αύριο στις 11 Νταν, που θα τα ξαναπούμε, εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
10: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Ωραία ξεκίνησε η μέρα με πολύ ωραίο ήλιο και ψηλή θερμοκρασία γενικότερα. Στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη. Αλλά από ό,τι διαβάζω το απογευματάκι περιμένουμε βροχή, συγκεκριμένα φούλη λασποβροχή, κυρίως στα βόρεια. Οπότε λοιπόν είσαστε προετοιμασμένοι. Αυτό που κυκλοφορούμε καλοκαιρινή, με κοντομάνικα, σορτσάκια και όλα τα σχετικά. Αλλά έχουμε παραμάσκαλα και μια ομπρέλα. Είναι φοβερό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Το έχω άνοιξει από νωρίς για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και εννοείται ότι και σήμερα έχω πολλές επιτυχίες. Έρχονται σε λίγο Γιάννης Πλούταρχος, Νίκος Βέρτης, Πάνος Κιάμος, Δέσποινα Βανδύ. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με τον Θοδωρή Φέρη. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έχουν γίνει, χαμός έχουν γίνει τα πράγματα. Πολλά πράγματα δεν προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε. Προχωράμε. Τι να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Προτεραιότητα έχει η ποίηση.
1: Έτσι, έτσι.
2: Πάντα. Και η τέχνη.
1: Έτσι.
3: Και η τέχνη είναι ωραία.
1: Να χτίσουμε το πνεύμα. Αυτή τη στιγμή βάζουμε ένα αφρόλουτρο στην ψυχή μας.
2: Γινόμαστε όλοι μάρτυρες σε αυτή τη μυσταγωγική.
3: Μάρτυρες και κοινωνία.
2: Σε αυτό το
1: μυσταγωγικό.
2: Μέθεξη. Σε αυτό το μυσταγωγικό. Πεντάλεπτο. Ήθελα να πω το μυσταγωγικό πας θυσία. Το είπα ολοκλήρωσα πάνω.
1: Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα που είπε μυσταγωγικό, να το ξέρετε.
3: Μυσταγωγικό.
1: Βασίλης Βλάχος και Θανάσης Πάσας.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, μυσταγωγικό.
1: Βασίλη Μπαρδάνη, στη Δήμη Στρίχου και την μυσταγωγική ραδιοσκηνοθεσία.
0: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινά τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

My Radio 104,6. Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Ζάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Και έχω να σας πω και για θέμα με γυναίκα η οποία δεν ήταν καθόλου ήρεμη.
2: Καθόλου ήρεμη.
3: Αυτό τι θέμα είναι τώρα?
2: Κάτι δεν, έκανε αυτή τώρα πάνω στη Ζαρακή.
3: Καλά, κάτι άλλο γίνεται που δεν το έχεις
1: πει. Δεν ήταν καθόλου ήρεμη. Ήταν για μια yoga teacher.
3: Ναι,
2: okay. Ναι, να είμαστε.
1: Έλα, γιατί μου την έκλαψες μωρή την ατάκα?
2: Ποια τάκα?
1: Αυτό δεν θέλω να πω.
3: Σήμερα την έχει καταβρύσει.
1: Μωρή την είπε.
3: Ότι λέει μπουρδες τις είπες.
1: Μα όταν το λέγαμε θα έκανα να είμαστε. Μου το έκαψες.
2: Από μία τάκα έχει γιόγκα.
1: Τώρα το έκαψες.
2: Δεν το ξέρω.
3: Η αριστερή πτέρυγα πάλι τσακώνεται.
2: Βάλε τραγούδι να το πει μετά.
0: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Τον 4,6 My Radio.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά, ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και εκεί. Και εκεί.
10: Και εκεί. Okay.
9: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

λίγε σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Διερωτάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy Sput, από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

4 ακριβώς, καλό απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα, είναι 3η 19 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και ερημιά εδώ στην περιοχή που είμαστε, Νέα Σμύρνη προς το Φάληρο, στη Συγκρού. Με αυτή την έντονη οσμία αερίου, εγώ τώρα ήρθα πριν από κάνα μισάωράκι. Δεν μύρισα κάτι, δεν κατάλαβα κάτι, όλα κανονικά τα είδα. Γι' αυτό χάσατε και την Ιωάννα μας ξαφνικά από τον αέρα, γιατί όλη αυτή η περιοχή, μαθαίνω λίγο πριν, μύριζε πάρα πολύ έντονα. Και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και το γιατί, και δεν μας έχει πει και κανείς υπεύθυνα. Οπότε εδώ, να ξέρετε, έγινε ωραία φασούλα. Όλοι κρύβονταν, όλοι έκλειναν τα παράθυρα, έφευγαν από τις δουλειές. Κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Έντονη οσμία αερίου, αυτό διαβάζω, είναι σε όλα τα site πρώτο θέμα, σε πολλές περιοχές Αττικής, από το κέντρο μέχρι και την Βουλιαγμένη. Δεν υπάρχει καμία διαρροή, λένε οι αρχές. Σαν γκάζι κάπως μύριζε, μου είπαν τώρα και όλοι οι άνθρωποι εδώ στον 104,6 My Radio και στο κτίριο. Εγώ είμαι εδώ, είμαι καλά, δεν έχω εισπνεύσει κάτι. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι τις 8. Έχουμε και πάρα πολλές ώρες μπροστά μας. Αλλιώς θα μείνω εδώ μέσα. Αν και μου έλεγαν ότι και μέσα στο στούντιο π.χ. και σε όλους τους χώρους, αυτή ως μία έμπαινε, μύριζε δηλαδή. Και ήταν έντονη και ήταν και πάρα πολύ δυσάρεστη. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό τώρα, Παναγία μου, τι έχει γίνει. Τι να πω. Λοιπόν, αν ξέρετε κάτι, μου λέτε, γιατί αυτό από ό,τι έχω καταλάβει αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. 6-9-8-104-104-6, μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Καλά να περάσουμε. Ρία Ελληνίδου, έτσι για να περάσουμε λίγο ωραία. Εξηγήστε μου, όμως χορεύουμε και με Κέντι Γαρμπή throwback σε πάρα πολύ λίγο. Και ο Απών. Και ο Τοκέλ με τη Λίλα σε ολοκένουργιο που μας αρέσει. Η Ανδρομάχη, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Γιώργος Σαμπάνης, όλα αυτά έρχονται εδώ στον 104,6 My Radio.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ανδρομάχη Σουσουρό, εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio και σίγουρα έτσι αρχές καλοκαιριού πάντα πάρα πολύ Σουσουρό πέφτει και γίνεται γύρω από τα MAD VMA. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται, γιατί νομίζω ότι εκεί πια είναι που καταλαβαίνεις ότι έρχεται η ώρα για διακοπές, για διούλα και πια είναι εντελώς καλοκαιράκι. Summer in Greece, εγώ τρελαίνομαι που έχω καταλάβει ότι η μουσική φέτος είναι από το Summer in Greece. Επιτυχιάρα, Γιώργος Μαζωνάκης, Βικτωρία Χαλκίτη, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, μια τραγουδάρα throwback. 17 Ιουνίου από τη ΔΕΗ, στο ΤΑΕΚ Βοντό, όλοι θα είναι εκεί. Και κλείσε τώρα εισιτήριο στο mad.gr. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Γιώργος Μαζωνάκης, να που τον αναφέραμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Αντώνης Ρέμος.
1: 104,6 My Radio.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Σε ρυθμούς Final Four κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες συνεχίζουν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Αλλαγή στα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία και η ΕΠΟ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου αντιπάλου. Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το φινάλε της σεζόν με βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης της ομάδας για καλοκαιρινές διακοπές μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζη έστειλε μήνυμα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ξεκινούν τα play-offs στις Α1 Πόλο Γυναικών με τους πρώτους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Στις 5 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό, ενώ μία ώρα μετά η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοντεύει 5 παρα 20, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματάκι Τρίτης, 19 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μέχρι τις 8, 6 με 8, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Δεν με έχετε βοηθήσει τα μηνύματα να μου πείτε τι έχει γίνει με αυτή τη διαρροή και την δυσάρεστη οσμή, που και εδώ δηλαδή, σε όλη την περιοχή, δεν ήταν έτσι πολύ ευχάριστα να αναπνέεις και να κάθεσαι. Εγώ την ώρα που ήρθα, όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Πάντως βλέπω προβληματάκια στους δρόμους. Ανεβαίνει το Κηφισό με δυσκολίες από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άνοδο είναι τα προβλήματα κυρίως, περίεργο. Αλλά και κατεβαίνετε εκεί στη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Ιωνία με δυσκολίες στο κέντρο του Πειραιά Γινισούλα, αλλά και, στη Γλυφάδα, ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος μέχρι τον Άλυμο. Βασιλή Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου κατακόκκινες αυτή την ώρα, αλλά και στο Χαλάνδρι ανεβαίνοντας την Κηφισίας μέχρι και το Μαρούσι, εκεί στο ανέβασμα επιπτώσεις. Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεν θα με πονέσεις.
1: Η Βιαδά μου και είπες στον 104,6 My Radio και να, πέρασε και η πρώτη μας ώρα, πέρασε γρήγορα, πέρασε ωραία γιατί ήταν γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα γιορτάζει ο Πάτρικα, μου αρέσει πάρα πολύ, ο Πατρίκιος, η Πατρίτσια και η Πατρικία, ο Θεόγνωστος αλλά και ο Μένανδρος μάλιστα. Έρχεται μεγάλη γιορτή μεθαύριο, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα, η Ελένη. Οπότε έχουμε, να και εγώ τώρα ψάχνω κάτι δώρα και κάτι Κωνσταντίνους και κάτι Ελένες και σκέφτομαι να τους πάρω κάτι σε μαγιό ή κάτι σε πετσίτα θαλάσσης. Αν έχετε να μου προτείνετε κάτι, γιατί έχω κολλήσει από ιδέες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω, μου στέλνετε στο Viber 698-104-104-6 γιατί είμαι τώρα στο ψάξιμο αυτό και παράλληλα να κάνω και κανένα δικό μου ψωνάκι. Μπορεί σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα μπανάκια. Αν και αλήθεια είναι ότι ο καιρός από ό,τι φαίνεται χαλάει, περιμένουμε και το απόγευμα κάποιες, λέει, βροχούλες, καταιγιδούλες, μικρές και όλες αυτές τις ημέρες. Αν και μέχρι το μεσημεράκι, 4 ώρα που μπήκα εδώ, είχε ήλιο. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως αυτοκίνητο, ακόμα εγώ δεν πλένω, περιμένω. Επιστρέφω, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 104,6 My Radio. Περισσότερη

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio 5 ακριβώς. Καλό απόγευμα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Για να δούμε τελικά, θα χαλάσει πολύ ο καιρός? Εγώ το Σουκού θα είμαι και εκτός Αττικής, αλλά εδώ πάρα πολύ κοντά, γύρω γύρω για μια δουλειά. Και θα είμαι και κοντά στη θάλασσα. Και σκέφτηκα εκεί ότι να, θα ρισκάρω, θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Και τώρα βλέπω ότι το Σουκού θα βρέχει. Χωρίς να πέφτει βέβαια τρελά η θερμοκρασία. Τι να κάνω, να έχω τώρα, δεν τα αυτά. Σήμερα πάντως δείχνει βροχούλες. Τελικά δεν τις έχουμε δει ακόμα, με ηλιάκο είμαστε. Κατά τις 8 ίσως πέσει μια ψηλή βροχούλα, αύριο και μεθαύριο με ηλιάκο από ό,τι φαίνεται. Που Σουκού με βροχές, και από Δευτέρα και πάλι ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός και θα ανέβει και άλλο και άλλο και άλλο η θερμοκρασία. Κάτερινα Λιόλιου, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάνω Σκιάμος, Μέλισσες, Νίνο, Ζόζεφιν, Άννα Βύση, Ελένη Φουρέιρα και τη Γαρμπή. Όλα αυτά εδώ και άλλα πολλά.

0: Και τη γαρμπή υποσυνείδητο, ολοκένουργιο εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Αγαπάμε πολύ και τα throwback τραγούδια. Throwback pizza όμως πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί. Λατρεύουμε την πίτσα. Ετοιμαστείτε για throwback, για τις πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s. Αυτές λοιπόν επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Θέλω να τις δοκιμάσω. Ξέρω έτσι τους τίτλους, δεν νομίζω ότι έχω φάει. Δεν ζούσα στα 70s. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Λαχταριστές, χορταστικές και με πολλά υλικά. Η θρυλική πίτσα Βεζούβιος. Wow, αυτό το ξέρω σαν όνομα. Έχω μεγάλη περιέργεια, δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Η All Time Classic Καναδιάνα. Καναδιάνα, wow. Και η Vintage Special που τα έχει όλα μέσα και υπάρχει και προσφορά για να τις δοκιμάσετε. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων, διαλέγετε μία από τις τρεις και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50. Έχω ψηθεί τρομερά. Αγαπάω Pizza Fan. Οπότε ελάτε να σας κάνω και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Δίνω τώρα σε 5 από εσάς 2 πίτσες Bianca al Forno στο καθένα. 2 πίτσες Bianca al Forno σε 5 νικητές. Τώρα μηνύματα Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο βαϊμπεράκι 698-104-1046.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Να είμαι εγώ, ας πούμε, και να είναι ο Δημήτρης η σχέση της Τρίτης, ο Θανάσης η σχέση της Πέμπτης.
3: Πολύ κούραση μου φαίνεται.
4: Όχι κούραση, απλά.
5: Η τέτοια του σύγκλης, πώς τη λέγανε.
2: Βλέπεις γιατί είναι μόνη κι αυτή.
4: Τι να κάνω, κάθε μέρα άλλον.
3: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Εργάτρια τι θέλω.
4: Δεν αντέχω, δεν αντέχω.
5: Είναι και μια προετοιμασία, παιδιά, που κάνεις για να κάνεις το σεξ και είναι βαρετά πράγματα μετά από κάποια ηλικία.
4: Γιατί προετοιμασία, μωρέ, ένα μπανάκι.
5: Αυτή ούτε το μπανάκι θα κάνει.
4: Ωραία, Ποποβρυσάκι, ρε.
5: Ντουζάκι.
2: Έχω ποποβρυσάκι, ρε. Είπε συνάδελφό σου.
3: Είπε συνάδελφό.
5: Αλλάζω ένα βρακί και πάω.
3: Ωραία.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Γίνε παρουσιαστής.
3: Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες πάρα πολύ αγαπημένο μας από τα πιο αγαπημένα και μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς ετούτης. Πλάκα Μάιος, φτάνει ο Ιούνιος, δηλαδή το 26 φτάνει στη μέση του. Τώρα έβλεπα και στεναχωρήθηκα το Bunch, τον θυμάστε το Bunch, τον viral πυθικάκο που έπαιζε με το αρκουδάκι του που τον έδιωξε η μαμά του. Εκεί λέει στο κλουβί, ακόμα viral γίνεται στο ζωολογικό κήπο, πάρα πολλοί κόσμος. Και μπήκαν μέσα, λέει, δεν έπαθε κάτι, ούτε τον πλησίαζαν. Μπήκαν έτσι κάποιοι τουρίστες για να γίνουν viral, να διαφημίσουν τα προϊόντα τους, με το να βγάλουν βίντεο δίπλα στο Bunch. Αυτά, ο Bunch γενικά, όταν μαθαίνω κάτι, πάνε να τον πειράξουν, γίνομαι έξαλλος. Έρχεται η Κατερίνα Ζαρύφη εδώ για πανηγυράκι. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι έρχεται. Να πω ότι έρχεται και πολύ μεγάλος διαγωνισμός αύριο. Θα τα μάθετε από τον αέρα του My Radio, αλλά και μέσα από τα social media, από το Instagram που θα ανέβει το post με το οποίο θα παίξετε για να κερδίσετε, άντε το λέω, ταξιδάρα στη Σαντορίνη 15 Αυγούστου. Τρελός διαγωνισμός, αύριο όμως τα νεότερα, δεν πρέπει να πω περισσότερα, ήδη είπα πολλά. Έρχεται λοιπόν η Κατερίνα, μένω και εγώ εδώ, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι μέχρι τις 8 με μία ώρα, η πρώτη ώρα 6 με 7 που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Ωχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
4: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
4: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
1: Παμ.
4: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
8: Τι κάνετε εκεί.
9: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
8: Τι κάνετε.
1: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Σας χαμηλώ!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
13: Μπήκαμε λάθο!
15: Πονάς αγόρι μου.
16: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι αρχινάει.
1: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το και non-binary, ρουτίνα, καθημερινότητα και δόξα σου ο Θεός. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελόντ. Χάρης Κορνόφυλλος καπετανέας.
4: Βεβαίως η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού. Εδώ παιδιά είναι Τρίτη. Παιδιά, περνάει γρήγορα ο καιρός. Από την Πρωτομαγιά έχουμε φτάσει στο 19 Μαΐου. Είμαι ικανοποιημένος.
1: Είμαι και εγώ, θέλω να πω ότι σιγά σιγά έτσι σαν να... Τσουλάει,
4: ναι.
1: Τσουλάει παιδιά. Τσουλάει και να σας πω κάτι και, απλά και τώρα θα δροσίσει λέει και τώρα λίγο. Έτσι δεν είπανε, ότι λίγο θα πέσει.
4: Λοιπόν, δεν είναι, θα δροσίσει πολύ. Απλά θα βρέχει, δεν δροσίζει η αλήθεια είναι. Θα είναι χειρότερα, μη σου πω, γιατί το Σάββατο που έβρεξε και δρόσισε, μετά έριξε μια κουφόβραση.
1: Τι λες,
4: το Σάββατο ναι, που κολλάγαν τα ρούχα, ήμουν σε εκείνο το κόμικ, πώς τα
1: λένε. Κόμικα φεστιβάλ.
4: Φεστιβάλ, γιατί έχω φίλους που σχεδιάζουν κόμικ. Και ήτανε, είναι χειρότερο, παιδιά. Είναι χειρότερο γιατί τη ζέστη να την αντέξει. Αλλά τη ζέστη που έχει βρέξει και μετά βρέχεσαι και μετά έχει κουφόβραση και κολλάει πάνω σου.
1: Είναι αυτά που βλέπω εδώ. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βροχή.
4: Ναι. Και το σουκού, το οποίο κιόλας εγώ από ό,τι φαίνεται θα απουσιάζω για επαγγελματικούς λόγους σε νησί και θα βρέχει μάλλον. Οπότε...
1: Α, έχεις τα γυρίσματα που κάνεις.
4: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι το Σαββατοκύριακο έτσι ευνοϊκό, ναι, αλλά καλή καρδιά.
1: Έλα, για... δεν πειράζει. Θα στο νησί, αυτό έχει σημασία.
4: Ναι,
1: ο καιρός είναι δευτερεύον ζήτημα.
4: Και να σας πω και κάτι, θυμηθείτε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι τριημεράκι. Έφτασε ο καιρός, παιδιά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο καταλήγει στην Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Οπότε μην το βάζετε κάτω. Μετά, παιδιά, νομίζω δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι όλο πάρα πολύ ωραίο.
1: Άντε ρε, παιδιά, λίγο να δούμε Θεού πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι για μας, με το χάρη και το βάζω ισόποσα, ήταν μια σεζόν πολύ ξύλο.
4: Πολύ κουραστική. Από τη μία, από την πολλή δουλειά πέρασε γρήγορα, ίσως.
1: Πολύ ίσως, γρήγορα.
4: Αλλά
1: ίσως, πρώτη φορά εμείς οι δύο μετράμε τόσο γρήγορα να έρθει το καλοκαίρι.
4: Καταφέραμε όμως να τη βγάλουμε και αυτή τη χρονιά.
1: Μέχρι στιγμής.
4: Με
1: επιτυχία, αποτυχία θα δείξει.
4: Ναι,
1: λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ πανηγυράκι όπως το μάθαμε και τα αγαπήσαμε. Luxurious Sun Care Self Tanning Vitamin Water. Γιατί ξεκινάνε τα κοντομανικούλια, τα κοντά τα σορτσάκια που φοράτε. Και γενικότερα μπορεί να σας αρέσει το μαύρισμα, αλλά να μην σας αρέσει ο ήλιος. Αν θέλετε να αποκτήσετε τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, που προσφέρει ένα προοδευτικά φυσικό μαύρισμα ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Με αυτές τις ρυθμίσεις. Σας έχω νέα.
1: Οπα.
0: Γιατί θα μας βγει το πλαντάμι τώρα?
1: Τι έγινε?
0: Final Four έγινε.
1: Α, αυτό δεν τα ξέρω. Πού θα γίνει αυτό?
0: Πού γίνεται αυτό? Γάτα με φίδι. Πού συμβαίνει αυτό?
1: Το Final Four είναι.
0: Το μπασκετικό.
1: Ευρωπαϊκό.
0: Στο
1: το κλασικό ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Στο ΟΑΚΑ. Αλλά αυτό σημαίνει.
1: Στην Ελλάδα γίνεται.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Τώρα καλά.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Έγινε.
0: Θα το γνιώσει το πετσί σου.
1: Άμα μου πει, πε ανάποδα το μπαγκαράγκα.
0: Το λέει και στα βουλγάρικα τα καθαρά ο Χάρη. το... θέλω να σου πω. Tickets. Όλοι ψάχνουν εισιτήρια κτλ. Θέλω να πω ότι αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, το οποίο θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου.
1: Τώρα δηλαδή, κοντή γιορτή. Έλα.
0: Στο Telecom Center Athens.
1: Α, πού είναι αυτό?
0: Εννοεί νομίζω, όχι εννοεί νομίζω, είναι το ΟΑΚΑ.
1: Καλά είμαστε.
0: Και καλά, σε ρυθμούς Final Four μπαίνει το ΟΑΚΑ, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αθήνα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Το σουκού αυτό είναι, μόνο σουκού είναι αυτό.
0: 22 με, ναι, είναι 20.
1: Πάλε καλά, α, θα λείπω. Να σου πω κάτι, καλά που θα λείπω. Καλύτερα που θα λείπω.
0: Έχει σωθεί από βέβαιη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι ότι αλλάζουν όλα τα στάδια γήπεδα. Όνομα. Telecom, αυτό με τους χορηγούς,
0: ναι.
1: Τα κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Ένας να έρθει τουρίστας να το πατήσει το GPS, δεν θα του βγάζει ποιο είναι ποιο. Θα πηγαίνουν αλλού.
0: Αυτό φοβάμαι και εγώ. Αλλού ή Κορτογιαλού. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι στις αγαπημένες μας περιοχές που και εσύ παραβρίσκεσαι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν κλείσει όλη τη γνωστή πλατφόρμα τα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και θα γεμίσουμε Ισπανούς, Τούρκους. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει παίδευμα.
1: Αυτό τι είναι, ρε, είναι οι τελικοί θα γίνουν εδώ,
0: είναι
1: δηλαδή
0: το,
1: μόνο.
0: Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Και τι, κρατάει μόνο τρεις μέρες.
0: Ναι, έχει γίνει όλο το τέτοιο και τώρα πάει για το ποιος θα σηκώσει την κούπα.
1: Ξεσκαρτάρισμα.
0: Ναι. Όντως έτσι. Έγινε το ξεσκαρτάρισμα και τώρα πάει να ποιος θα σηκώσει την κούπα.
1: Έλα. Μπα, θα έχει δηλαδή
0: πανεπιστήμιο. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ποιες ομάδες είναι που να ξέρεις τώρα κι εσύ όλες.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα σας πω αμέσως.
1: Και δύο μέσα.
0: Είναι και η Φενέρ. Καλά δεν λέω, καλά λέω. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα θα περάσουμε δύσκολα εμείς του κέντρου. Καλέ, τι είναι? Α, ναι, η Ανατολού Εφές, Μονακό, Μπασκόνια, Ντουμπάι Μπάσκετμπολ, τι λέει, μιλά. Όχι μωρέ, άλλο κοιτάω. Τώρα είδα τις ομάδες και λέω, τι λέει ρε φίλε, θα μας τραλάνει εδώ πέρα.
1: Δεν μπορώ και να σε βοηθήσω τώρα.
0: Λοιπόν, ας πούμε τώρα, έχουμε Παρασκευή 22 Μαΐου,
1: ναι.
0: Έτσι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, καλά την είπα. Και στις 9 έχει το Βαλένθια Ρεάλ.
1: Μπράβο, μάλιστα.
0: Και μετά θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Είναι και ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα θα έχει πολύ μπαγκαράγκα στην Αθήνα.
1: Βοηθήστε και κανένας άνθρωπος εκεί στο Viber να μας τα εξηγήσετε καλύτερα, γιατί εμείς δεν σκαμπάζουμε.
0: Η αλήθεια είναι πολλά. Τώρα το μπασκετικό. Εγώ έχασα και επαφή με το μπαγκαράγκα. Ήμουν και στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ή Eurovision ή Eurobasket. Δεν μπορούμε και τα δύο.
1: Και επίσης επειδή κουράστηκε πολύ στην Eurovision, άστο τώρα το Eurobasket να περάσει να χαθεί, να ξεκουράσει.
0: Όχι. Δεν με αγγίζει καθόλου.
1: Και την Ανατολού και την.
0: Να το. Α, καλέ, τι λέω, είπα Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αϊντε, αφού αποκλείστηκε. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Οπότε θα έχουμε Ισπανούς, Τούρκους και Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ και φυσικά Χάρης Χρονόπουλος καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του πανηγυριού, παιδιά, μεθαύριο Πέμπτη, του Αγίου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή, πάρα πολλές γιορτές. Τα ψιλοσκέφτομαι από τώρα δηλαδή και έχω και κάτι δώρα να πάρω και τέτοια. Έχω πολύ, πολύ staff, πολύ πράγμα.
0: Έχω κι εγώ πράγμα, αυτό σκεφτόμουν τώρα, έχω πράγμα πολύ. Πρέπει να κάνουμε, αρχίσουμε να κάνουμε έξυπνα δώρα γιατί έχουμε μείνει και αφράγκου γωνία.
1: Και πάντα παιδιά το δώρο είναι πολύ δύσκολο.
0: Και πρώτη
1: πράγμα.
0: Φορά που εγώ σε ταξίδι δεν ψώνησα, έτσι.
1: Α,
0: γιατί το μαγαζί πρόλαβες, το αγαπημένο μας.
1: Μακριά.
0: Μία ώρα και δέκα λεπτά δεν μπορούσα να πάω.
1: Σ' άφηνε το στασίδι εκεί.
0: Πού να με αφήσει το στασίδι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πήγαινε Eurovision το πρωί.
0: Κοίτα, πολύ συχνά βάζανε πράγματα πρωί αυτοί.
1: Δηλαδή, είχες και τον Μποτζόρνο, βέβαια.
0: Εμένα εκεί είναι που με γονάτισε η κατάσταση, διότι είχα το πρωί τη ζωντανή σύνδεση. 45 λεπτά. Έδωσε
1: κουβεντούλα.
0: Κουβεντούλα. Μετά πήγαινα να δω τι γίνεται. Πηγαίναμε στο στάδιο μέχρι να περάσουμε τον έλεγχο. Αυτά έπιανε μεσημέρι. Μετά δεν θα μη συνδεθώ και με τον Νίκο Ευαγγελάτο.
1: Άλλη μισή ώρα. Έλειπε και Ευαγγελάτο, συνδεδόσαμε τον άλλο τον κύριο.
0: Και μετά ήμουν με τον κύριο. Μετά δεν μπορούσα πάντα γιατί 4 με 7, όποτε είχε τις πρόβες, δεν μας άφηναν, ξέρεις, να συνδέσει ζωντανή σύνδεση από όπου.
1: Απαγορευόταν.
0: Βεβαίως, forbidden. Μετά να μην βγω και στη Ράνια Τζίμα.
1: Εντάξει, αυτό τιμή.
0: Τιμή και δόξα. Γενικά, εγώ δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι. Μετά προέκυψε ότι έγινε απεσταλμένος του Μέγκα, καταλαβες. Και στην τώρα Αναγνωστοπούλη, την αγαπημένη βγήκα.
1: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύετε στη Eurovision. Και παλού το άκουσα ότι ξεκινάς με ένα, έλα και λίγο από εδώ.
0: Ακριβώς. Θα το δεις του χρόνου που θα πάμε μαζί στη Σόφια. Δεν θα πάμε μαζί.
1: Κάτι. Ναι, το ψήνω τώρα. Το ψήνω τώρα λίγο. Το ψήνω, νομίζω θα είναι ωραία. Άσε που εγώ
0: είναι
1: δεν
0: μοναδική.
1: Ξέρω και εσύ, τους ξέρουμε κιόλας. Δηλαδή και εγώ έβλεπα και έλεγα α, αυτός. Α, ο Γρηγόρης. Α, ο Τάκης. Α, ο Μάκης. Α, δηλαδή θα είναι ωραίο
0: πάρτι. Όλα φίλοι. Και να σας αποκαλύψω και κάτι. Ότι πίσω από την Τάρα, εκτός από τον Κοκοτό και τον Κοντόπουλο. Ναι. Τον Κοντόπουλο κυρίως εννοώ ο Ηλίας ο Κοκοτός για την παραγωγή, το κομμάτι ναι. Αυτό. Ο Κοντόπουλος έγραψε το τραγούδι. Είναι τα παιδιά, δηλαδή ο Γιάννης ο Αργυρίου που είναι από πίσω, είναι ο eurovisionfan.com.
1: Ήταν πίσω από την Τάρα.
0: Βεβαίως, το πρόδωσε και στην επικοινωνία.
1: Α, ναι.
0: Θέλω να πω και
1: ο Κομωτής Έλληνας, όχι ο Κομωτής της, ο άνθρωπος που της έβαψε το μαλλί έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αφρικανέ. Τι είναι αυτό.
0: Κάτι και μάλιστα το δίναν και σαν. Να, αυτό δεν πρόλαβα να φέρω, ρε παιδί μου. Σου δίναν και μια τούφα. Ήταν σαν αυτά τα extension. Έχεις δει
1: τα
0: μια.
1: Αφρικανέ. Όχι.
0: Όχι, όχι. Ήταν αυτό το σαν. Πώς το λέμε που το κάνουμε εδώ, το στιέρα που κάνει το κύμα λίγο το μαλάκι.
1: Είχε χρώμα όμως άλλο.
0: Είχε. Ήταν καστανό, έσπαγε με λίγο ξανθό και ξανά καστανό.
1: Αυτό τώρα είναι βαμμένο. Ήταν το δικό της.
0: Εγώ έχω
1: βαμμένο.
0: Την αίσθηση είναι. Ότι αυτά, γιατί τα δίναν κιόλας μετά, ήταν τρέσες.
1: Α,
0: και στο δίνανε
1: στο...
0: και σαν τέτοιο. Στο
1: γιατί αυτή πρέπει να έχει λιγότερο μαλλί κανονικά. Ενώ το κούρεμά τη δεν το λέω.
0: Ναι, έχει πιο κοντά.
1: Έχω δει κάτι πιο κοντά κουρέματα.
0: Ναι.
1: Της πάει το μακρύ όμως. Έτσι όπως είναι, ούκλα, έτσι καλέ. Λιοντάρι.
0: Παιδιά, είναι πολύ δυναμική. Και βέβαια κάποια στιγμή γνωρίζω σύζυγο Ντάρα.
1: Τούρκος.
0: Τούρκος γιατρός.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω αυτό το κουτσομπολιό, ξέχασα να πω στη χτεσινή ημέρα. Κερδίζει η Ντάρα, μου λένε πήγαινε τράβα εκεί, είναι ο σύζυγος.
1: Ναι.
0: Πάω εκεί, του λέω hi από Ελλάδα, συγχαρητήρια, του λέω ήταν υπέροχη, την λατρεύουμε και στην Ελλάδα και τα λοιπά και ήταν πολύ ότι ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ ευγενικοί, εγώ δεν θέλω να βγω, είναι η βραδιά της Ντάρα, κατάλαβες, κράτησε πολύ ωραία στάση. Μ' άρεσε. Και σκάει η Ντάρα με το τρόπαιο. Και περιμένουμε να αρχίσει η συνέντευξη τύπου. Και είναι η Ντάρα που τον έχει αρπάξει και μπαλαμουτιάζονται κανένα μισάωρο. Λέω τι θα γίνει.
1: Μορντάρα, κρυώνουμε.
0: Θα φιληθείτε και μετά, Μορντάρα μου. Να τον έχει αρπάξει χάρη κεφαλοκλείδωμα. Μάτσα μουτσα. Να λέω δεν γίνεται αυτό. Λες και είμαι στο φαλιράκι και περιμένω το καλοκαίρι να περάσω με το αυτοκίνητο.
1: Ζευγάρι.
0: Παρακαψούριδες αυτοί.
1: Πάντως πρέπει να είναι διακριτική η Ντάρα γιατί όταν παντρεύτηκε λέει πέρσι δεν το ανακοίνωσε ποτέ και μετά ανέβασε φωτογραφία. Και έπεσε ο κόσμος εκεί
0: ναι.
1: Στη Βουλγαρία και με το πρόμο της ήταν πάρα πολύ διακριτική και ήσυχη.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι που τα κατάφερε και βγήκε πρώτη.
0: Επίσης να πούμε ότι γενικότερα είπε ότι δεν θέλω ρε παιδί μου να τα εκθέσω όλα. Είναι πολύ to the point, πολύ καψουράκι δεσπαντρεμένη και πολύ ερωτευμένη.
1: Ωραίο αυτό.
0: Και βοήθησε πολύ και από τους ψήφους της Ντάρα στην Τουρκία, βέβαια. Γιατί ο άντρας είναι Τούρκος.
1: Σωστό. Επίσης, πού να το φανταστούν και η ίδια ότι από εκεί που ήταν στα φαβορί μια μέρα πριν, 15η, 12η, ότι θα κέρδιζε φοβερό. Δηλαδή πρέπει να
0: μεγάλη
1: να
0: ανατροπή.
1: Ακόμα,
0: μεγάλη ανατροπή. Και θέλω να πω ότι μας έλεγε η Γκαλίνα Βελίκοβα πάρα πολλά hate όταν είπαν ότι θα πάει η Ντάρα.
1: Και είχε σκεφτεί, λέει, μέχρι και να μην πάει.
0: Πολύ hate έφαγε.
1: Ότι τι όμως, αφού είναι star
0: εκεί. Ναι, ότι είχαμε πιο star να στείλουμε, γιατί και οι Βούλγαροι έχουν τα δικά τους. Εκεί με τη μουσική έχουν πολύ κόλλημα, όπως ξέρεις, με Αζίζ, με πράγματα, με θάματα. Εκεί γίνεται χαμός.
1: Αλλά η Ντάρα είναι, λέει, και στο voice.
0: Είναι και στο voice και πάει και στο Dancing with the Stars και βγει δεύτερη.
1: Πάντα πάει καλά η Ντάρα, είδες.
0: Πάει καλά. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι η Ντάρα, έγινε χαμός, εννοώ ότι δεν τη θέλανε. Πολλά hate comments και ποια είναι αυτή που πετάχτηκε η πιτσιρίκα και θα μας καταβαραθρώσει και αυτά. Του τάκλεισε τα στόματα.
1: Δεν πηγαίνανε οι άλλοι καλύτερα.
0: Σιγά μωρή. Του τάκλεισε.
1: Δεν είχαν πέχει 3 χρόνια εν τω μεταξύ.
0: Ναι, καλέ. Γύρισε τη Βουλγαρία. Να πούμε ότι η Ντάρα, λέει, με τον δεύτερο έχει τη μεγαλύτερη διαφορά από ποτέ που υπάρχει στη Eurovision.
1: Ναι. Κοίτα να δεις όμως, φοβερό, έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Επίσης και για μια χώρα που δεν συμμετείχε στη Eurovision τα προηγούμενα
0: χρόνια. Καλέ, 10 χρόνια δικασμένη, μέσα στο γεντί κουλέ ήταν η Βουλγαρία. Και να τα τώρα, έρε, όποια ερχόμαστε!

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Τελειώνουμε την πρώτη ώρα σήμερα, Τρίτη 19 του μήνα. Έχουμε χάσει γιορτές, έχω χάσει Καραγιάννη, τα έχω χάσει όλα μου.
1: Και δεν έχει και πολλές γιορτές, η αλήθεια είναι. Καλά, έχω χάσει κι εγώ με την Eurovision και αυτά. Έχω χάσει κι εγώ τον κύριο Καραγιάννη.
0: Α, τα βλέπεις τώρα.
1: Αλλά έχω πάρει τον αριθμό του να μας έρθει. Πότε να μας έρθει όμως.
0: Πότε θέλει να.
1: Ιούνιο να. Εσύ αυτός ότι πότε είπε, πότε θέλετε, εγώ θα τρέξω να έρθω.
0: Να το πούμε
1: τώρα, να το πούμε τώρα κοντά, μωρέ.
0: Ναι.
1: Εννοώ να. Να έχει μια δροσιά ακόμα μετά. Μην
0: ναι,
1: με
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ζέστη
0: τώρα μην
1: του έρθει
0: και πέτακλα του ανθρώπου. Ναι, βεβαίω.
1: Και σε εμά.
0: Ναι, ναι, μην είναι πολύ. Ναι, μην είναι too much. Μην είναι too much το χειρισμό. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία. Θα το κανονίσουμε και αυτό. Να πούμε ότι γενικότερα είναι η ώρα για έτσι να κοιτάμε λίγο τα αντιλιακά μα, τα αυτά μα. Και θα μου πει τώρα. Τι να βάλω για προστασία. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
14: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε, στην Ελλάδα είμαστε. Να βάλουμε καμιά μέρα από αύριο, έτσι άμα είναι, στην πρώτη ώρα,
1: ναι,
2: να βάλουμε και λίγο Αζίς.
1: Ναι.
2: Να βάλουμε λίγο την Ελίτσα τον Τόροβα.
1: Πρέπει σιγά σιγά τώρα να κάνουμε κατάσταση.
2: Γιατί η Ελίτσα τον Τόροβα έχει, πώς το πολέμη.
1: Αφήσει τη δική της ιστορία.
2: Με την Βουλγαρία στη Eurovision. Τι, όλη την τάρα θα λένε τώρα. Αλλά,
1: ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς με το Χάρη, κάπως με τις βουλγάρικες συμμετοχές, κάπως μας άρεσαν πάντα.
2: Ήταν και άλλες δύο, μια-δύο ωραίες που υπήρξαν αυτά τα χρόνια στην Βουλγαρία. Θυμάμαι και μία που ήταν πριν από κανένα δεκαριά χρόνια. Πάρα πολύ viral. Με ένα κοριτσάκι της λίγο με ξανθό καρέ.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Πάει
1: πώς...
2: τρίτη-τέταρτη.
1: Άρα,
2: πάλι μας άρεσε. Πρέπει να... Και η Ρουμανία που πήγε φέτος πολύ καλά με την Καπετανάκου, όπως τη λένε. Είχε πάει πολύ καλά, θυμάμαστε.
1: Καπετανέσκου.
2: Κύριο... Ναι, μπράβο, Καπετανέσκου. Και τον κύριο που έλεγε το. Γιάμα με, γιάμα με, γιάμα με πρόπεση.
1: Το γιάμα με, το είχαμε αποθεώσει με το Χάρη. Κάπως μας τέριαζε.
2: Κάθε μέρα γιάμα με, γιάμα με, γιάμα με.
1: Ναι, εντωμεταξύ είπαν ότι το Τζάλα λέει είναι το νέο κελέ κελέ. Όχι. Δεν έχει σχέση το κελέ κελέ με τον Τζάλα, να τα πούμε και όμως. Δεν
2: έχει. Το κελέ
1: κελέ έχει μια ξεχωριστή θέση στην
2: Καναδά. Ναι, το κελέ κελέ νομίζω. Ή εκτός παιδιά, αν αγαπάμε τα πιο παλιά τραγούδια επειδή ήμασταν πιο νέοι, δεν ξέρω.
1: Αυτά τα κουτσομπολιά πρέπει να σου πω με τη μαμά του Τζάλα, την Τόνια Μπάξτον.
2: Πάντως, το Τζάλα, όχι δεν είναι κακό τραγούδι. Θα μας
1: το λατρεύουμε.
2: Θα το χορεύουμε, δεν είναι. Το περσινό που είχε το θυμάμαι. Τόνια Μπάξτον και εγώ, καταλάβει ότι είναι μορφή.
1: Τόνια Μπάξτον μορφάρα να μου λέει μισά κυπριακά, μισά αγγλικά. Συνεννόηση που κάναμε τη σύνδεση με τον Μποντζόρνο. Κόρη μου την ζηλεύκουνε, επειδή είναι όμορφη, she's beautiful. Number one. Την ζηλεύκουνε και γι' αυτό και λαλούνε, να μου λέει λαλούνε αρνητικά τα words.
2: Πάντως, συγγνώμη κιόλας, αλλά η Τόνια Μπάξτον πρέπει να είναι από τις μαμάδες που λένε να φανεί η κόρη μου, αλλά να φανεί και λέγεται η μαμά. Γιατί είδα εκείνο το στιγμιότυπο όταν τελείωνε η ψηφοφορία, τι ήτανε, που είναι ο Ακύλας γκρόπλανα από πίσω. Και σιγά σιγά βλέπω την Αντιγόνη να πάει να χωθεί.
1: Και σιγά σιγά
2: στην άκρη την Τόνια Μπάξτον.
1: Ξεπίδησε και η Τόνια.
2: Να τη σπρώχνει τη μάνα στο πλάνο. Και μετά από λίγο είδα ότι κάπως την έσπρωξε την Αντιγόνη. Ξανά της λέει τράβομαι στο δακύλα μπροστά.
1: Βεβαίως είναι αυτές οι μανάδες που σε βάζουν μπροστά. Εν τω μεταξύ γίνεται πάντα μία πρόβα η οποία είναι που γίνεται για τα τεχνικά.
2: Ναι.
1: Δείχνουν πως θα ψηφιστεί κάτι, πως θα ψηφιστεί. Και σε αυτή την πρόβα, παιδί μου, βγήκε πρώτη Κύπρος. Στα τεχνικά. Εννοώ, ξέρεις, για να δούμε πώς είναι όταν βγαίνεις πρώτος, όταν βγαίνεις δεύτερος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Fake, ψεύτικη πρόβα.
2: Α, οκ, ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπει η μάνα ότι βγαίνει πρώτη.
2: Και θεώρησε ότι είναι.
1: Και πάει μπροστά στην οθόνη, την έχω και βίντεο και κάνει. Manifestation! Το βλέπετε! Manifestation! Έχουμε, εντάξει. Με μαμά Τζάλα, Τόνια, η οποία να πούμε παιδιά 58 χρονών, με 4 παιδιά και ήταν.
2: Και έναν σύντροφο, σύζυγο, δεν ξέρω, μειώδη, πολύ ωραίο, άντρα, σεξι.
1: Θεά.
2: Ναι, καλέ κούκλα. Και, στο
1: και 4 παιδιά
2: της,
1: κουκλιά.
2: Μαγιό, φτώ, πισίνες, αυτά. Ωραία γυναίκα που περνάει ωραία τη ζωή τη.
1: Καλέ, πολύ ωραία. Manifestation.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: με τούτο και με εκείνα. Σε άλλα νέα, ρε παιδιά, λένε ότι μπορεί να υπάρχει ειδήλιο. Δεν καταλαβαίνω πώς έχει σκάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμελα Άντερσον με Τόμ Κρούζ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Λένε φήμες ότι έχουν έρθει, λέει, κοντά. Χωρίς να υπάρχει πλάνο και φωτογραφία, υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να έχουν έρθει κοντά αυτοί οι δύο. Και αυτό που με σώκαρε εμένα τώρα, δεν το λέω, ούτε θέλω να κάνω age shaming, είναι ότι επειδή η Πάμελα Άντερσον έχει επιλέξει να βγαίνει χωρίς make-up και έχει επιλέξει να βγαίνει με αυτό το. Νόμιζα ότι είναι πιο μεγάλο το Tom Cruise. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή ο Tom Cruise. Επειδή ο Tom Cruise μικροδείχνει.
1: Είναι αγέραστο. Ρε εσύ, Χάρη, τώρα που το λες το μικροδείχνει, τι έγινε με τον Τζον Τραβόλτα, ρε.
0: Ναι, τι. Σ' άρεσε αυτή η εμφάνιση. Δεν
1: εμένα με τρόμαξε.
0: Εμένα με τρόμαξε. Ενώ είναι καλά. Ενώ νέο.
1: Είναι νέο. Απλά είναι τρομακτικά νέο.
0: Ναι, αυτό είναι επεμβασούλα.
1: Κάτι έχει πάει και αυτό στο γιατρό. Πρέπει να έχει αυτή η μάνα της Καρντάσια να έχει στείλει το τηλέφωνο σε όλους. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πάντως, ρε παιδί μου, ήταν δηλαδή.
0: Ξέρεις ποιος μου μοιάζει τώρα, συγγνώμη που θα το πω κακό αστείο. Ξέρεις ποιος μου μοιάζει με τη μαμά της Καρντάσια από την Eurovision.
1: Ποιος.
0: Ο JJ που κέρδισε πέρυσι.
1: Όλοι το είπανε. Να ξέρεις και επίσης πολύ ακούστηκε το Χάλι Μπέρι. Ακούστηκε πολύ το Χαλίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο και τα δύο ωραία είναι.
0: Ωραίο αγόρι εντάξει είναι. Κάπως τα ρούχα αυτά τα ράς. Σαν να, ο JJ να είναι 20, να είναι 21.
1: Όχι, Χάλι Μπέρι.
0: Μια 70.
1: Ίδιος, Χάλι Μπέρι. Και μάλιστα εκεί που έβαλε και κάτι άλλα σημαίνια που μοιάζε με το Catwoman, κάτι τερμάτι, να λέει να τη Χάλι Μπέρι. Πτυστός. Συγγνώμη, δεν το λέμε για κακό και η Χάλι Μπέρι μια κούκλα.
0: Επίσης, είναι. Επίσης, viral έγινε και ο εκπρόσωπος, αυτός που έλεγε τη βαθμολογία από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αχ, δεν τον είδα.
0: Από τη Γερμανία, που είναι ο σωσίας του Στάθη Ψάλτη, που ήταν αστυνόμος τροχονόμος Βαρβάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το αστυνόμος Βαρβάρα, υπέροχο. υπέροχος. Παιδιά, εντάξει, το λέμε γιατί τι κουτσομπολιά παίζουν.
0: Ναι, καλέ,
1: το
0: αστείο.
1: Εγώ έμαθα ότι και ο ένας της μίας αποστολής, τραγουδιστής, ερωτεύτηκε έναν άλλο, θα σου το πω, quiz.
0: Ναι.
1: Αλλά τον άλλο που ερωτεύτηκε δεν δέχτηκε.
0: Πάντως να σου πω, άσχετο τώρα αυτό. Επειδή ρώτησα εγώ και τον δικό μας
1: εκπρόσωπο
0: της εκπομπής μας στη Βιέννη φέτος. Παίζει κομμενιλίκη πολύ, φλερτ.
1: Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Είναι μόνο στο φλερτ ή καταλαβαίνεις εσύ ότι στα πάρτι αυτά με τα ξενοδοχεία ανοίγω, κλείναν οι πόρτες και τέτοια.
1: Καλέ, δηλαδή. Μακελιό και ο Μίχλη.
0: Α, ναι. Σαν Μύκονο το 15 Αύγουστο.
1: Ακριβώς όπως το λες. Με πολλά φλερτ. Εγώ έβλεπα και που γινόταν το φλερτ και αν το δεχόντουσαν, δεν το δεχόντουσαν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αφού είπαμε για Μύκονο 15 Αύγουστο και για φλερτ, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και διαγωνισμός για τη Σαντορίνη.
1: Α, μπράβο.
0: Ταξιδάρα με το Versus Travel όλα πληρωμένα 6 μέρες τον 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, βρείτε το post με εμάς όλους τους παραγωγούς που κάνουμε διακοπές Σαντορίνη.
1: Βεβαίως.
0: ChatGPT Premium. Και κάντε τα βήματα που χρειάζονται. Είναι να κάνετε like και repost, αυτό το σύγχρονο βελάκι το πάνω κάτω που το ανεβάζετε στους υπόλοιπους ακολούθους σας και έτσι μπαίνετε στη κλήρωση. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο post για να κάνετε 6 μέρες Σαντορινάρα 15 Αύγουστο. Νομίζω είναι ιδηλιακό, δηλαδή πρώτα σιγά μου να κανονίζετε. Νομίζω ότι είναι το καλύτερότερο πράγμα.
1: Μην το χάσετε αυτό.

0: Νομίζω ότι αυτό που είδα, παιδιά, και πρέπει να το εφαρμόσουμε κι εμείς οι Έλληνοι, γιατί Έλληνοι είμαστε και δεν το κάνουμε, είναι, παιδιά, με το που ανακοινώθηκε η Ντάρα, το πιστεύετε ότι κάποιοι δίπλα μου μπήκαν κατευθείαν στις διάφορες πλατφόρμες και αρχίσαν να ψάχνουν ξενοδοχεία, σπίτια, διάφορα στη Σόφια?
1: Δεν ξέρω και πού πάνε οι τιμές στη Σόφια. Όταν είχα πάει, εγώ το έχω ξαναπεί, ήταν πριν φτηνά, από 5 χρόνια. Παιδιά, μέναμε σε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο, πολύ μικρό, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Είχε για κομμωδίνα νηπτήρες. Δηλαδή ήταν πολύ μικρό,
0: ναι,
1: και ήταν το κρεβάτι μας και είχε ένα νηπτήρα από τη μία, ένα νηπτήρα από την άλλη, πιο ψηλά, όχι,
0: ναι,
1: να
0: ναι, ναι.
1: Και είχε τη λεκάνη μόνη της σε ένα έτσι πλεξιγλασάκι μαζί με το ντουζιεράκι. Δηλαδή δεν είχε βρύσει.
0: Ωραίο,
1: Είχε πλτιπλά. Εντάξει, λίγο κουλό βέβαια.
0: Εντάξει,
1: ναι, δηλαδή,
0: αλλά
1: ναι,
0: ωραίο δωμάτιο.
1: Ωραίο όμως, καθαρό, άνετο. Μέσα στο κέντρο, παιδιά, το έχω πει πριν από 5 χρόνια, δεν είχαμε χαλάσει το τίποτα. Και ωραία πόλη.
0: Γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να. Είναι ωραία πολύ Σόφια. Πρέπει, ναι, να προλαβαίνουμε. Να, τώρα με τις διακοπές, ας πούμε, έτσι σιγά-σιγά. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε από τώρα. Τα αφήνουμε πάντα τελευταία στιγμή.
1: Ναι, ναι. Οι Eurofan θα ψάχνουν από τώρα. Όσοι είναι Eurofan από Βόρεια Ελλάδα, σαν τον Αποστόλη, το δικό μας π.χ. μπαίνει Θεσσαλονίκη.
0: Τα κλείνω.
1: Το καλύτερό τους.
0: Καλά, έχουν πραγματικά. Έχουν πολύ χαρή, γιατί σου λέει και μπορούμε να τρώμε στην Ελλάδα τα καλά τα φαγιά και να πηγαίνουμε εκεί. Αλλά το ζεις δηλαδή πολύ εύκολα. Κατέβηκε και στο Νότο, παιδιά, μετά από χρόνια Eurovision. Καλό αυτό.
1: Σωστό. Και πού θα βγαίνουν όλοι αυτοί οι Eurofans? Έχει τόσα μαγαζιά η Βουλγαρία, clubs και τέτοια.
0: Ναι. Clubs έχει πάρα πολλά.
1: Θα πηγαίνεις από ζουξίδικα της Βουλγαρίας.
0: Ναι, και στη Βουλγαρία δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, σε ένα πάρτι ήρθε ένας κύριος και μου μίλησε πολύ γλυκός. Είχε κόκκινο μουσί και ξανθά μαλλιά. Φορούσε μπουφανάκι από πάνω και το από κάτω. Ας πούμε, φοράγε φούστα και τα κούνια με δικτυακό καλτσόν. Και λέω τώρα. Που ήταν γλυκύτα, του ήρθε και μου μίλησε, ναι, τι, ναι, κάνετε, πώς σας αρέσει η Eurovision και αυτά. Λέω όμως τώρα, στη Σόφια, λίγο αυτό δεν θα είναι πιο δύσκολο, πιστεύεις?
1: Βέβαια, απ' την άλλη, πιστεύω ότι θέλουν πολύ τον διαγωνισμό και θα είναι μια κανονική Eurovision.
0: Ναι, καλέ,
1: με,
0: ναι,
1: τα αντισύματα της, τα ωραία.
0: Καλέ, το βλέπεις από ένα σημείο και μετά, ναι, έξυπνα. Λες, εδώ υπάρχει. Ναι. Μπαγιόκο.
1: Υπάρχει μπαγιόκο.
0: Υπάρχει μπαγιόκο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυτική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Να σας πω ότι δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Και μιλάμε για τη δερμοκαλλυτική σειρά Bakuchiol.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Σιγά μου με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
2: Όχι, ρε παιδί μου,
1: είμαι αλλά... ο τάδε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό.
2: Όχι
1: αυτό.
2: Να μου
1: τα βλέπεις, τα
2: ναι, μη μου πουλάς όμως σχέση και θες ένα σεξ το τρίμηνο. Πούλα από την αρχή σεξ το τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά με το.
2: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
1: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
3: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλάς σεξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
2: Όχι.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
1: Έλα,
2: τι είπες, Ρεντάνο. Τι ποντάνοζε. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Πότε τα ξανακούσατε.
1: Και ανθρώποι.
2: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα. Αποφθέγματα.
1: Και με τρίχε.
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9. Στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Σε ρυθμούς Final Four κινείται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες συνεχίζουν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο ΆΚΑ. Αλλαγή στα φιλικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία και η ΕΠΟ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου αντιπάλου. Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το φινάλε της σεζόν με βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και απαγόρευση αποχώρησης της ομάδας για καλοκαιρινές διακοπές μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζη έστειλε μήνυμα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Ξεκινούν τα play-offs στις Α1 Πόλο Γυναικών με τους πρώτους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Στις 5 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό, ενώ μία ώρα μετά η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green. Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Άιντε να το μαζέψουμε το μαγαζί.
1: Βεβαίως, Τρίτη, τελείωσε και αυτή η μέρα. Ήταν πολύ ωραία και περάσαμε όμορφα. Και περνάει σιγά σιγά και η εβδομαδούλα μας.
0: Πάμε να το μαζέψουμε και σιγά σιγά έτσι να... Πιστεύω ότι και αυτή η εβδομάδα θα φύγει γρήγορα, Χάρη.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να φύγει γρήγορα και αυτή η εβδομάδα. Η επόμενη τουλάχιστον είναι μια εβδομάδα που καταλήγει σε ένα τριημεράκι. Πολύ όμορφο αυτό.
0: Δεν είναι κακό, παιδιά. Καθόλου κακό.
1: Λοιπόν, όμορφο.
0: Να έχετε κέφι, να χαμογελάτε και γενικότερα να είσαστε σε καλή διάθεση. Να αρχίσετε να κοιτάτε κι εσείς. Ναι, γιατί, παιδιά, τώρα που κατέβηκε στο Νότο και ακόμα βλέπαμε ότι μας ενδιαφέρει πολύ η Eurovision σαν λαό, mm-hmm. γιατί να μην πας και να το κοιτάξεις από τώρα.
1: Σωστό. Και δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να μπεις και μέσα στο στάδιο, ε. Να είσαι στην πόλη για να έχει το. Αν έχει το όρεξη για πάρτι, για
0: αφού
1: χαβαλέ,
0: έχει
1: για...
0: τα Eurovision Village που βγάζει τις γιγαντοθόνες και εκεί πίνεις, τρως, χορεύεις και δεν έχεις και αυτό, το ξέρεις, της αρένας.
1: Ακριβό πράγμα, όλο.
0: Όχι.
1: Νορμάλ.
0: Πολύ νορμάλ.
1: Καλή πίσνα.
0: Πολύ καλή.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε για το Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet, γιατί καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, όλοι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρταρόμπα μας. Οπότε, Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens, το εκπτωτικό χωριό, από 21 μέχρι 24 Μαΐου, αγαπημένα designer brands, Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Zadig El Voltaire, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά ακόμη, μοναδικές προσφορές και Timbaland καλύτερο. Ανοιχτά και τις Κυριακές, designeroutletathens.gr, να ξέρετε.
0: Φιλάκια!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στις GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6, εδώ που παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα. Και αυτό το βράδυ της Τρίτης μας, 19 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζοντας να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε εύκολα αυτή η μέρα και να ξεκουράζεστε κάπου ή να περνάτε έτσι ένα ωραίο βράδυ με παρέα, με οικογένεια, με ό,τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε φυσικά μαζί μέχρι και τις 10. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, στην Πατρίτσια, τον Θεογνώσιο, τη Θεογνωσία, Θεόκτιστος, Μένανδρος, που γιορτάζουν σήμερα, και φυσικά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και να πούμε ότι είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και οι μέρες μνήμης, θα πω εγώ, δεν υπάρχουν μόνο για να θυμόμαστε έτσι το παρελθόν, αλλά και για να βλέπουμε τι συμβαίνει και σήμερα. Σαν μήνυμα αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα, φυσικά, πολύ αγαπημένος, το Δωρής Φέρης και είπες. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς λοιπόν, νέα επιτυχία, εδώ την ακούμε εμείς, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είναι Τρίτη 19 Μαΐου, σιγά σιγά περνάει και ο καιρός και έρχεται και το καλοκαίρι και αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου, έρχεται και μεγάλος διαγωνισμός στο Instagram του 104,6 My Radio για ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στη Σαντορίνη, θα δείτε και όλες τις πληροφορίες, θα τα έχει όλα μέσα. Το μόνο που χρειάζεται εσείς να κάνετε είναι να συντονιστείτε και θα σας έχουμε από αύριο και όλες τις λεπτομέρειες.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Η τώρα είναι και Team Βασίλης, γιατί λέει: εγώ τους πρώην μου τους κρατάω για μένα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε παρεάκι όλοι μαζί και για την απέναντι πλευρά δεν έχω θέμα. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να μου πει με ποια χαιρετήθηκε. Δεν μπορώ τις συγκινήσεις.
3: Ρε τώρα μου, δεν είπαμε ποτέ να κάνουμε παρέα. Είπαμε να είμαστε ευγενείς.
4: Αυτό που σας λέει ο Θανάση, δηλαδή αυτό δεν είναι πρακτικό στο δρόμο. Τον βλέπω. Τι βλέπω, τι να κάνω, για πείτε μου.
3: Γιατί να με μισήσει και ένας άνθρωπος που ήταν.
5: Να ανοίξει το πεζοδρόμο, σε καταπήρε! Τι να κάνει, δεν κατάλαβα!
2: Δεν το Βασίλη! Βαλτουλιόλιο, βαλτουλιόλιο!
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
12: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Και σήμερα εδώ στην Καλυθέα το μεσημέρι είχαμε έτσι και μια περίεργη μυρωδιά. Σαν διαρροή αερίου ήτανε. Δεν ξέρω αν μυρίσατε κι εσείς κάτι τέτοιο. Μετά από κάποια φάση είχε μειωθεί. Ωστόσο, διάβασα ότι όλο αυτό δεν προέρχεται, λέει, από διαρροή φυσικού αερίου, αλλά πρόκειται μάλλον για αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρήπανσης. Το ζήσαμε και αυτό. Ελπίζουμε ό,τι και να είναι να λυθεί πάρα πολύ σύντομα. Στα δικά μας τώρα έρχεται φυσικά αγαπημένος Χρήστος Αντιγκάη και πρέπει να μείνουμε φίλοι, έτσι για να θυμόμαστε λίγο και το περσινό καλοκαίρι και για να προετοιμαζόμαστε και για αυτό που έρχεται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αυτό είναι το ωραίο, να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας και να μην φοβόμαστε στο τέλος κανέναν, γιατί έχουμε αυτούς δίπλα μας. Στέλιος Ρόκος είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα γενικά ξύπνησα με το αίσθημα πως είναι Τετάρτη. Μάλλον ήθελα να παραβλέψω αυτή την ημέρα για ευνόητους λόγους, αλλά να που σιγά σιγά τελειώνει. Φτάνουμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας και μπαίνουμε από αύριο και στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Έχουμε πει ξανά, περνά πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός, ειδικά όταν η καθημερινότητα είναι τόσο απαιτητική, αλλά είναι έτσι και ωραίο να βρίσκουμε διεξόδους σε παρέες, οικογένεια κτλ. Και να φτιάχνει κάπως η κατάσταση και να μην ξεχνάμε φυσικά πως και με αυτά που έχουμε, αν θέλουμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Έτσι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας, γιατί καμιά φορά χανόμαστε στις σκέψεις μας και χάνουμε και την ουσία. Αυτό ήθελα να πω και κάπως έτσι να φύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Λοιπόν, πάμε στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Αυτό το βράδυ της 3ης 19 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι εύκολα η μέρα, να κάνατε αυτό που θέλατε και σήμερα και να μην ξεχάσατε να βάλετε λίγο και την ζωή σας, ας πούμε, μπροστά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα στα ζωδιακά νέα, που φυσικά πάντα τα έχουμε. Δίδυμοι, Παρθένοι και Υδροχόοι φαίνεται πως μπαίνουν έτσι σε μια πιο ξεκάθαρη και σταθερή φάση, όπου οι αμφιβολίες αρχίζουν να μειώνονται και οι αποφάσεις γίνονται πιο εύκολες. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε. Είναι και περίοδος έτσι αναθεωρήσεων, restart, δεν ξέρω, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Για να δούμε τι θα γίνει. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Νέα επιτυχία με λίγα λόγια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Γιώργο Ζαμπάνη, «Δε μ' αγαπούσες». Εδώ τον ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και το ghosting φυσικά είναι πλέον πάρα πολύ γνωστό στις ημέρες μας. Και έχω να σας πω ότι υπάρχουν και λόγοι που Gen Z και Millennials προτιμούν να εξαφανίζονται. Πάμε να τους δούμε παρέα. Ο πρώτος είναι ο μηχανισμός της προληπτικής άμυνας και όπως εξηγούν οι ειδικοί, το ghosting λειτουργεί συχνά ως αυτοάμυνα. Αν έχεις πληγωθεί στο παρελθόν από κάποιον που εξαφανίστηκε, κάπως θες να φύγεις εσύ πρώτος. Το δεύτερο είναι η φοβία της σύγκρουσης. Αντί να εξηγήσεις ένα φίλο δηλαδή τι σε ενόχλησε, επιλέγεις την πλήρη διακοπή της επικοινωνίας και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Το επόμενο είναι το burnout των προσδοκιών. Όταν φυσικά το άγχος της καθημερινότητας χτυπάει κόκκινο, το να απαντήσεις ένα ακόμα μήνυμα μοιάζει έτσι δύσκολο, με αγκαρία, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και μετά έχουμε ghosting λόγω προκλήσεων ψυχικής υγείας, γιατί ένα στους τρεις παραδέχτηκε ότι παλεύει με την ψυχική του υγεία και γι' αυτό κάνει και ghosting. Και τέλος η ψευδαίσθηση των άπειρων επιλογών, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν και νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολες πλέον οι σχέσεις. Γι' αυτό αν βρείτε κάποιον άνθρωπο που σας κάνει, καλό είναι να μείνετε εκεί κοντά του. Και νομίζω ότι με τον καιρό όλα φτιάχνουν. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Θα ανοίξω ένα θέμα τώρα, παιδιά.
3: Άνοιξε το.
2: Θα το κάνω.
3: Ναι.
2: Θα το κάνω. Θα το κάνω και σκοπή καριέρα μου.
4: Πάντως, εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ να ξέρεις την κοπέλα που σου λέει: έλα, σε αυτός ο κολλητός μου είναι γκέι. Λοιπόν.
3: Μούφαλες,
4: Περίμενε. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
5: Δεν είναι πάντα γκέι.
4: Δεν είναι πάντα.
3: Και το θέμα.
4: Α πούμε τη Κική στο κολλητό, τον τσέκαρα πάρα πολύ καλά.
5: Τι έκανε, δηλαδή, τον ορθοσκόπο
4: του. Θα σου πω ποιο είναι το κόλπο.
5: Τι του κάνε.
4: Μερικά πράγματα φαίνονται. Αλλά σε αυτού που δεν φαίνεται. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι άντρας. Λες, αυτός είναι straight. Όχι, άντρας είναι όλοι straight. Είναι straight. Πας να τους φασώσεις.
3: Τι!
5: Πήγες να φασώσεις τον κολλητό της Κικής.
4: Όχι, όχι.
3: Η Κική με τον κολλητό να φασώσεις.
5: Μήπως πρέπει.
4: Αλλά όχι, σε άλλη περίπτωση θα το έχω κάνει. Δεν μου φαινόταν και πήγα να το φασώσω και μέσα. Λέω, γιατί δεν με φασώνεις.
5: Τελικά. Ήταν straight.
4: Ήταν straight. Τον πίεσα και τον βρήκα.
5: Άρα, μήπως εσύ ήθελες να το φασώσεις τελικά, μήπως είσαι γκέι.
4: Έχει. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
3: Συγγνώμη, έχει.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
15: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
18: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί παρέα για λίγο ακόμα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και χτες ξεκίνησαν και τα γυρίσματα στη Μύκονο που βρίσκεται στο επίκεντρο του Netflix για το Emily in Paris. Στο νησί βρίσκεται ήδη η Lily Collins μαζί με μεγάλο μέρος του cast και της παραγωγής σε μια κινηματογραφική απόβαση, έτσι, που ξεπερνά τα 380 άτομα. Έχουν βγει και διάφορα βίντεο, άρα η νέα σεζόν θα έχει και άρωμα ελληνικό. Την περιμένουμε, η αλήθεια είναι πώς και πώς. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός με Noisy και νερό.

0: Throwback αγαπημένο από Μιχάλη Χατζηγιάννη, μόνο στα όνειρα. Και ελπίζω βέβαια όλα αυτά που σκέφτεστε να μην είναι μόνο στα όνειρα και να γίνονται και πραγματικότητα. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6, και εδώ ήμασταν παρέα αυτό το δίωρο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήρθε η στιγμή έτσι να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Είπαμε, σήμερα ήταν μια περίεργη μέρα. Έρχεται όμως η Τετάρτη που ξύπνησα εγώ με αυτό το αίσθημα. Και για να δούμε τι θα γίνει και αύριο. Είναι μια καινούργια μέρα και όλα μπορούν να συμβούν, και ελπίζω τα θετικά φυσικά. Ακολουθεί τώρα DJ Αντώνης Δημητριάδης, και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Μες στα χαράματα.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης, Μιξ.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή. Είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα, ενώ τραγούδια χωρισμού.